Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.

Okay, let's get down to it, boppers.

0: πράγματα.
1: Ακριβώς, έτσι ήθελα να καταλήξω. Έχουμε εικόνα, είναι η κάτοχος πλέον του πρώτου Super Cup. Έστω και στον πόντο, γιατί λέγαμε για το Super Cup και με είχες ρωτήσει πριν δύο εβδομάδες ποια είναι η γνώμη μου. Εγώ θα πω ότι ήταν μια άκρως επιτυχημένη διοργάνωση.
0: Ωραία ήταν.
1: Η επιλογή που έγινε των ομάδων ήταν πάρα πολύ σωστή. Για μένα ήταν οι τέσσερις πιο δυνατές ομάδες αυτή τη στιγμή. Και η Ντουμπάι έδειξε μια τρομερή δυναμική.
0: Όλα θα ήθελα την Βαλένθια σε αυτό το τέτοιο, τέλος πάντων.
1: Δεν θα ήταν τόσο δυνατή. Θα ήταν ένας εύκολος αντίπαλος, έτσι λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Ενώ η Ντουμπάι
0: νέα Βαλένθια, ναι, ναι.
1: Και την πήγαινε, πήγε τη Ρεάλ σε παράταση. Το παιχνίδι της Φενέρ με τον Ολυμπιακό κρίθηκε όντως living on the edge από την αρχή.
0: Σωστά.
1: Για το, από το Super Cup κρίθηκε στο καλάθι. Ο τελικός κρίθηκε στο καλάθι για πολύ μικρές αποφάσεις και μικρές στιγμές. Θα μπορούσε άνετα να είναι και η Φενέρ ο νικητής και ο Ολυμπιακός και όποιος να... Και ακόμα και η Ντουμπάι. Ήτανε τρομερά ανταγωνιστικό το πρώτο Super Cup.
0: Ωραίο ήτανε. Εγώ
1: πολύ
0: να
1: δύσκολα
0: πω
1: έχουμε δει το τέτοιο ανταγωνισμό, το σε Final Four δεν βλέπαμε. Τέτοιο ανταγωνισμό τα τελευταία χρόνια.
0: Όσον αφορά τον ανταγωνισμό, θεωρώ ότι ήταν σε ψηλό επίπεδο. Αναμενόμενο βέβαια, μην ξεχνάμε το ότι οι ομάδες και οι παίκτες είναι ακόμα μουδιασμένοι. Δεν έχουν αποκτήσει ρυθμό, δεν έχουν αποκτήσει την, αυτό που λέμε, την τριβή με την αγωνιστική πραγματικότητα. Ήταν και οι τέσσερις ομάδες. Και οι τέσσερις θα μπορούσαν να το είχαν κατακτήσει. Μια από τις τέσσερις δηλαδή θα μπορούσε να το είχε κατακτήσει.
1: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς που είπα.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Για την Ντουμπάι μόνο έχω να κάνω μια παρατήρηση. Γιατί εκτιμώ απεριόριστα τον coach Πασκουάλ. Το καταθέτω. Νομίζω ότι και εσύ τον εκτιμάς, τον coach Πασκουάλ.
1: Προφανώς.
0: Είναι ένας σπουδαίος coach. Τα χρήματα φέρνουν την ευτυχία. Για να μην ακούμε και αυτές τις βλακίες. Μπορεί να ζούμε στον καπιταλισμό για να μην μας αρέσει, αλλά τα χρήματα δυστυχώς φέρουν την ευτυχία, αλλά δεν φέρουν και την επιτυχία. Ο Πασκουάλ έχει πάρα πολύ δουλειά να κάνει.
1: Όχι, εντάξει, αποδείχθηκε. Πέρυσι η ομάδα με το μεγαλύτερο budget δεν κατάφερε να φτάσει στο Final Four.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει. Εννοείται ότι αυτό αποδεικνύεται και φέτος θα δούμε ποια θα είναι η κατάληξη επίσης των πολύ ακριβών ομάδων. Εντάξει, η Real βέβαια, η Real έχει μια δυναμική, έχει μια ομάδα η οποία είναι ακριβή, αλλά είναι και πολύ καλά στημένη.
0: Πάντα είχε.
1: Ναι. Έχει κάνει πολύ προσεκτικές κινήσεις. Πήρε τον, έχει εντάξει πλέον τον Μπρατίγια. Έχει τον Γιάντουνεν. Να πούμε να ξεκινήσουμε δηλαδή από τα γκάρτ ή να ξεκινήσουμε καλύτερα από τον προπονητή.
0: Σωστά.
1: Πήρε τον προπονητή της χρονιάς. Πήρε τον Πέντρο Μαρτίνεθ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, άσχετο αν για μένα ο προπονητής της χρονιάς είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας της περσινής.
0: Ναι, καλά.
1: Ο Πέντρο Μαρτίνεθ όμως για πολλούς λόγους ψηφίστηκε ως καλύτερος προπονητής και αυτός κατέληξε στην Ρεάλ Μαδρίτη.
0: Εντάξει, δεν του χαρίστηκε κάτι.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Σε καμία
1: γιατί
0: περίπτωση.
1: Είχε... Ναι, εκεί έπαιξε ρόλο και η σημασία του να αναλαμβάνει μια ομάδα όπως η Βαλένθια,
0: έτσι,
1: να κάνει ένα πολύ καλό recruiting, πολύ καλούς παίκτες, πολύ καλό roster και να καταφέρει να φτάνει μέχρι το Final Four. Εντάξει, εκεί βέβαια μέτρησε η εμπειρία της Real, το θυμόμαστε τι έγινε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα βέβαια μετακόμισε ο Πέντρο Μαρτίνεθ στην Real Madrid.
0: Και θεωρώ ότι τις λοιπόν... επιλογές, αυτό που είπες, έχει βάλει εμπολί στο χεράκι, δηλαδή υπάρχει λευκή επιταγή. Φαίνεται ότι υπάρχει λευκή επιταγή από τους ανθρώπους του οργανισμού της Real. Ότι coach, πάρε την ομάδα και προχώρα έτσι.
1: Ναι, πρόσεξε όμως, έτσι.
0: Έτσι όπως
1: βλέπω
0: εσύ,
1: εδώ τώρα στα γκάρτ, δεν κάνει καμία αλλαγή. Έχει και την εξυπνάδα, είναι οξυδερκής. Είναι πολύ έξυπνος προπονητής.
0: Βέβαια, εντάξει.
1: Και κρατάει και τον γκάρτ αναλύωτη. Παρόλο που έχει μέσα και τον Γιούλη, ο οποίος είναι πλέον πολύ μεγάλο σε ηλικία,
0: ναι,
1: αλλά ξέρει ότι η εμπειρία του Γιούλη είναι. Δεν αγοράζεται.
0: Βέβαια.
1: Και έχει λοιπόν Καμπάτσο, Μαλεντών και Αντρέ Φελής. Μια τριάδα φωτιά. Μαζί με το Γιούλ βέβαια μέσα σε αυτούς. Και τώρα στους...
0: Εγώ πάντως είμαι πάρα πολύ περίεργος. Για να πούμε και ένα δύο στοιχεία για τις θέσεις αυτές. Εγώ είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω. Και στο λέω από τώρα. Τον Μαλεντών με τον συγκεκριμένο προπονητή, γιατί είμαι σίγουρος ότι ο Μαλεντών με τον Γκοντζάλεθ θα έχει άλλο πρόσωπο θετικότερο από ότι από αυτό το οποίο είδαμε την περσινή περίοδο, όπου ο Μαλεντών για μένα ψιλοχάθηκε, για να το πω έτσι απλά.
1: Ναι, ναι.
0: Χάθηκε στο ρόστερ, χάθηκε στον καταμερισμό.
1: Ναι. Εντάξει. Είχε ήδη άρχισε να αποδίδει. Συνήθως οι παίκτες όταν αλλάζουν περιβάλλον αργούν λίγο και κυρίως οι παίκτες οι οποίοι έχουν πιο
0: μικρότερη εμπειρία.
1: Αθλητικό. Όχι μόνο, δεν το πάω στην εμπειρία. Το λέμε περισσότερο για τους Αμερικάνους. Εγώ θα πω, θα το πω στους αθλητικούς παίκτες, αυτούς που μοιάζουν με παίκτες NBA. Εντάξει, δεν προσαρμόστηκε αμέσως, αλλά ήταν πολύ καλός ο Μαλέντον στο τέλος. Και βέβαια δεν έκανε καμία αλλαγή. Βέβαια από την Real έφυγε ο Trey Lyles, έτσι, που ήταν, δεν ήταν επιλογή του προπονητή, βέβαια, ούτε του οργανισμού της Real. Έφυγε επειδή πήγε στους Μινεσότα Τίμπεργουλφς.
0: Κάτσε να πούμε ποιοι φύγανε κιόλας.
1: Ωραία, έφυγε ο Trey Lyles. Έφυγε ο NDI.
0: Ο οποίος έβγαλε μάτια πέρσι.
1: Ναι, ο Alex Len επίσης πάρα πολύ. Βέβαια δεν απέδωσε τόσο καλά στη Real, πήγε στην Μπασκόνια. Ο Σισοκό, ο Αλμάνσα, αυτή εντάξει, χωρίς κανένα αντίκρισμα. Ο Μερ Γιούρτσεβεν, εντάξει, ο Γιούρτσεβεν πήγε ούτως ή άλλως στο τέλος της χρονιάς ως συμπληρωματικός, μόνο για το ισπανικό πρωτάθλημα. Ο Νταβίτ Κρέμερ καμία συνεισφορά και ο Μάριο Χεζόνια βέβαια. Ο Μάριο Χεζόνια θα δούμε και που θα καταλήξει.
0: Ναι, δεν έχει ακόμα, ε.
1: Να πούμε όμως ποιοι ήρθανε. Ναι. Ήρθε ο Ολιβιέ Σάρα από τους Cleveland Cavaliers, πολύ μεγάλη μεταγραφή, όμως και ο Μαξ Ούλγκα από τους Boston Celtics. Δύο πολύ χειρές μεταγραφές που δεν έχουμε εμείς ασχοληθεί ακόμα με αυτές. Πήρε βέβαια τον Μπραδίγια από τη Βαλένθια, τον ήξερε. Και αυτό το φέρελπι, το μεγάλο ταλέντο, έτσι, του ισπανικού πρωταθλήματος. Πήρανε το Γιάντουνεν από τη Φενέρμπαχτσε.
0: Εργαλείο.
1: Ναι. Και πήραν και τον Καμπαρό από την Μπασκόνια. Συν τον...
0: που εμένα πάντα Damian μου άρεσε Jones, αυτός.
1: Που αυτά είναι, δεν ξέρω, αυτόν δεν τον ήξερα, τον Damian Jones. Αυτοί τώρα είναι παίκτες που τους παρακολουθεί προφανώς ο Πέδρο Μαρτίνες και τους γνωρίζει. Είδαμε αγωνιστικά τη Ρεάλ χωρίς να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα, γιατί έπαιξε πάλι με τον Ταβάρες, ξέρεις, δηλαδή με παίκτες που γνωρίζουμε, ο Γκαρούμπα, ο Ντέκο, ο Αμπάλβε, ο Μαλεντόνο,
0: κλασική Ρεάλ, κλασική Ρεάλ.
1: Ναι, αλλά με όλες αυτές τις προσθήκες, σίγουρα έτσι και έχοντας πολύ δυνατή front line, γιατί στη front line έχει ο Κέι και Γκαρούμπα Ταβάρες, και έχει πάρει και τον Damian Jones. Έχει, όπως είπαμε, τον Καμπαρό, τον Μπραντίγια, τον Αμπάλδε, τον Ντεκ, τον Προσίντα και τον Γιάντουνεν στο 3-4. Πολύ δυνατή ομάδα. Εννοείται ότι φαντάζομαι ότι στο τέλος, όταν πούμε και για τις προβλέψεις μας, εννοείται ότι την Ρεάλ θα τη βάλουμε στα φαβορί.
0: Βέβαια.
1: Και προχωράμε για να μην μένουμε, ξέρεις, σε κάθε ομάδα, για να προλάβουμε στην εκπομπή να σου πούμε.
0: Σωστά, γιατί είναι δυνατό.
1: Προχωράμε στη Φενέρ. Ναι. Προχωράμε στη Φενέρ. Εννοείται ότι η Φενέρ έχει, όπως και ο Ολυμπιακός, ίσως την, και η Ρεάλ, όπως αποδείχθηκε, έχουν συμπαγή κορμό, έχουν μια ομάδα που ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία, με τον Σαρώνα Διασκεβίτσους ξανά στον πάγκο, έχουν πάρει τον Σέιν Λάρκιν που δεν τον είδαμε στο Super Cup, δεν έπαιξε ακόμα, δεν έχει ενσωματωθεί, επίσης ο Διασκεβίτσους πήγε με αυτούς που ξέρει, και αυτοί που ξέρει δεν είναι αμελητές προσωπικότητες, είναι ο Χόρτον Τάκερ, είναι ο Μπόλτγουιν, είναι ο Σαριούνας, ο Μαχμούτογλου και ο Τρέτ Φόρεστ στα γκάρντ. Ο Νίκολο Μέλι εννοείται στα φόργορτ, παίζει και πέντε, τον βάζει και παίζει πολύ συχνά και πεντάρι, δεν είναι αμυγός τεσάρι στη Φενέρ. Ο Μπράξτον Κι, πολύ μεγάλη μεταγραφή.
0: Σωστά.
1: Και φάνηκε κιόλας, γιατί αυτόν τον εμπιστεύτηκε και τον έβαλε αμέσως.
0: Κατευθείαν, αυτόν τον είχε κουρτισμένο, ρε. Κατευθείαν.
1: Τεκταράς, έπαιξε φανταστικά στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ο Will Clyburn επίσης, που έρχεται να προσθέσει εμπειρία, σουτ και ό,τι άλλο θέλει.
0: Εγώ πάντως θα σου πω λίγο κάτι. Θέλω πάρα πολύ να δω, δεν ξέρω για πόσα λεπτά, στην ίδια πεντάδα Baldwin, Clyburn και Larkin.
1: Ναι.
0: Ποπό.
1: Εντάξει. Πραγματικά ποπό να φυλαχτείς. Γι' αυτό λέω. Και έχει πάρει και το Σίλτς, γιατί ο Κλάιμπερν και ο Σίλτς πιάνε.
0: Ο Σίλτς είναι παιχταράς για μένα.
1: Είναι επίσης τρομερή σουτέρ.
0: Βέβαια. Ρε. Καλά, ο Σίλτς γενικότερα.
1: Λοιπόν, τώρα, η μόνη μου εμένα, αυτό είναι μια ημονή του Γιασκεβίτσου. Ο μόνος μου ενδιασμός είναι πάλι ότι θα παίξει στο 5. Με Κρι Σίλβα, κατά συνθήκη το Μέλι και το Μάρκους Μπίνιχαμ που τον πήρε από την Ούνιξ Καζάν, το Σέντερ. Να τον δούμε κι αυτόν, γιατί εγώ δεν τον ξέρω κι αυτόν σαν παίκτη. Ναι. Κάτι θα έχει δει εκεί ο Σάρωνας Γιασκεβίτσιος, φαντάζομαι.
0: Είναι του χαμηλού σχήματος.
1: Εντάξει, ο Μπίνιχαμ είναι 2-13. Είναι
0: άλλο αυτό, ρε παιδί μου. Αλλά...
1: Ναι, πήρε έναν, επιτέλους πήρε έναν 7-footer, γιατί είδε ότι δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Βέβαια έχει και τον, επιμένω στον Νικόλα Μέλη, γιατί ο Νικόλα Μέλη μπορεί να ανοίξει άνετα τις άμυνες επειδή είναι και σουτέρ, είναι 2-5, έχει αποδείξει ότι μπορεί να παίξει τη θέση. Ενώ ο Σανλή, ας πούμε, που είναι και αυτό 7-footer, δεν έδειξε τέτοια δυναμική.
0: Τον
1: τώρα
0: οποίον,
1: πήρε έναν Αμερικάνο.
0: Τον οποίο τον βίδωσε στον πάγκο όσον αφορά το.
1: Ναι.
0: Το Super Cup. Έφαγε πάγκο ναι. πολύ.
1: Προς το παρόν, γιατί όπως και ο Λάρκιν, γιατί είναι καινούργιοι. Είδες ότι στην αρχή αυτό θα κάνει για σκέψη.
0: Καλά, ο Λάρκιν δεν ήταν ούτε καν πιστά αποστολή, δεν τον είχε ούτε καν εξαντλημένο.
1: Ακριβώς. Θα κοιτάξει πρώτα να ξεκινήσει τη χρονιά με όσο πιο συμπαγή ομάδα γίνεται και μετά θα αρχίσουν αυτοί να μπαίνουν σταδιακά στο...
0: Έχουμε και μαραθώνιο, μην το ξεχνάμε. Μαραθώνιο.
1: Ναι. Ωραία, πάμε στην, Βαλένθια, λέγοντας βέβαια για την FNR ότι αποχώρησαν αρκετοί, έτσι, αποχώρησε ο Πιπέροβιτς, είναι πολύ μεγάλη απουσία αυτή, όπου πήγε στο Dallas Mavericks.
0: Μα ήθελε να φύγει αυτός έτσι κι αλλιώς, το NBA ήθελε να το δοκιμάσει.
1: Ναι, ο Μπόντζι Κόλσον που πήγε στη Μακάπη, θα πω μόνο τους πολύ σημαντικούς για μένα, ο Μπράντον Μπόστον που ήταν πάρα πολύ καλός, ο Ντέβον Χολ επίσης που πήγε στην Αρμάνι και ο Νάντο Ντεκολό που αποσύρθηκε, όπως και ο Κεμπίρτς βέβαια που πήγε, Μιχάλη.
0: Ο Κεμπίρτς ήρθε στην σπουδαιότερα ομάδα μπάσκετ των Βαλκανίων.
1: Στον
0: Άρη Θεσσαλονίκης φυσικά.
1: Ναι, γι' αυτό ήθελα να το πεις εσύ αυτό. Ναι, οπότε είχαμε και αρκετές αποχωρήσεις. Παρόλα αυτά όμως είδες με τους παίκτες που έχει κρατήσει, έχει έναν αρκετά καλό κορμό.
0: Καλά, εντάξει, δεν το συζητάμε. Είναι μέσα στις 6, για να μην βάζουμε 5 και είναι μονό που έλεγε ο Ξανθός, μην μου βάζεις μονά στα ζυγά να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, είναι στις 6 ομάδες υποψήφιες για Final Four.
1: Ναι.
0: Η Φενέρ τώρα, εντάξει, τώρα μιλάμε.
1: Όχι, δεν το συζητάμε. Στις 4 επικρατέστερες από εγώ.
0: Εντάξει, τώρα μην το κάνουμε στενό, ρε παιδί μου, εγώ σου βάζω άλλες δύο.
1: Πάλι για να ολοκληρώσουμε λοιπόν τις ομάδες Final Four πριν πάμε σε τραγούδι, να μιλήσουμε για τη Βαλένθια, όπου η Βαλένθια κάνει πολύ μεγάλη αλλαγή βέβαια. Ναι. Γίνεται μάλλον η μεγάλη της αλλαγή. Με την αλλαγή βέβαια του προπονητή, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Όπου. Νομίζω έχει αναλάβει ο Σάβι Άλμπερτ, δεν είμαι σίγουρος για το τι έχει γίνει στη Βαλένθια με το θέμα του προπονητή. Αυτό δηλαδή πρέπει λίγο να το ψάξω. Ευθύς αμέσως θα σου πω κιόλας τι συμβαίνει.
0: Ναι,
1: ο Σάβι Άλμπερτ
0: είναι. Ναι, δεν κατάλαβα την πρόταση.
1: Ναι, όχι, ναι, γιατί τον θυμάμαι ως assistant στη Βαλένθια. Προφανώς τον προβιβάσανε στη θέση του Πέντρο Μαρτίνεθ. Εντάξει, πολύ μεγάλη αλλαγή αυτή γιατί άφησε το στίγμα του. Ως προπονητής. Να πούμε λοιπόν ότι πολλές αποχωρήσεις. Εντάξει, Γιάν Μοντέρο, ο Πραδίγια, ο Μπάντιο, έτσι, ο Κοστέλο, πολύ μεγάλα κεφάλαια για την. Ο Ντάριους Τόμσον, πολύ μεγάλα κεφάλαια για την περσινή Βαλένθια. Ο Σέρχιο Ντελαρέα, φύγανε πάρα πολύ. Ο Μπράξτον Κι, συγγνώμη, τον ξέχασα. Ο Σαβιέρ Λόπεθ Αροστέγη πήγε στην Τενερίφη. Πολύ μεγάλες απουσίες βλέπω εδώ. Ματ Κοστέλο, έτσι. Φύγαν όλοι. Έχει κάνει όμως μεταγραφές η Βαλένθια και θα παρουσιαστεί τελείως διαφορετική.
0: Τελείως διαφορετική. Από την άλλη μεριά, η φουρνιά αυτή που ήταν εμπορικότατη, όπως και αποδείχθηκε της Βαλένθια, όρισε, καθόρισε κατά κάποιο τρόπο και το μέλλον της. Δηλαδή το περιμέναμε ότι η Βαλένθια από τη Βαλένθια θα κάνει μια πολύ μεγάλη φουρνιά, μια σπουδαία φουρνιά, την έκανε τη σπουδαία της φουρνιά, θα φτάσει ψηλά που έφτασε ψηλά και από εκεί και πέρα νομοτελειακά, ακόμα και για το θέμα του προπονητή, νομοτελειακά αυτό θα γινόταν, Κωστή. Θα πήγαινε κάπου αλλού. Εντάξει.
1: Κάνανε πάντως πολύ σημαντικές κινήσεις και με ομάδες, με παίκτες οι οποίες στις προηγούμενες ομάδες δεν ήταν αμελητές ποσότητες.
0: Καθόλου.
1: Και ξεκινάμε βέβαια με τις δύο πολύ σημαντικότερες, θα θεωρώ εγώ, τις τρεις μάλλον σημαντικότερες μεταγραφές. Είναι ο Αρμόνι Μπρουξ από τη Βιλερμπάν.
0: Ναι.
1: Ο Τιτζέι Σόρτς φυσικά, έτσι, που είναι ένα από τα καλύτερα playmakers στην Ευρωλίγκα, από τον Παναθηναϊκό, που δεν απέδωσε τον Παναθηναϊκό, αλλά εγώ συνεχίζω και το λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Ο Νίκολα Μύρωτιτς από τη Μονακό, σε μεγάλη προχωρημένη ηλικία μένα, αλλά η εμπειρία του είναι τεράστια.
0: Ναι, εγώ εδώ βάζω ένα ερωτηματικό. Τέλος πάντων.
1: Και μετά βλέπουμε το Ριβέρο από τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Πολύ καλός.
1: Πήρανε από τον Μουχαμούν του Γκέιγα από τους Σικάγο Μπούλς, δεν τον ξέρω καλά αυτόν τον παίκτη και περιμένω να τον δω. Πήραν τον Οστεκόφσκι από την Παρτιζάν, έτσι. Και βέβαια λίγο κάποιες εσωτερικές μεταγραφές, ενώ εσωτερικές από το Ισπανικό πρωτάθλημα. Κάτι ξέρουν αυτοί. Ανεβάσανε δηλαδή από τη Γρανάδα τον Βάλτονεν, ανεβάσανε από την Κάθαρες τον Λέβεκ, από την Σαν Πάμπλο Μπρούγος τον Κορμπαλάν. Έχουν κάνει μεταγραφές. Δεν ξέρω αν θα έχουν την ίδια
0: δυναμική. Βέβαια, είναι δεδομένο θα κάνουν μεταγραφές. Αφού έχουν και πήραν και λεφτά, έχουν και πολύ καλό scouting. Η Βαλένθια θεωρείται από τις ομάδες με πολύ καλό scouting. Θεωρώ ότι...
1: Ακριβώς, γιατί γνωρίζαμε πέρυσι όλους αυτούς τους παίκτες.
0: Όχι φυσικά.
1: Αυτοί που γίνανε μήλων της Έριδας, αυτοί που μόλις αναφέραμε, ο Μπράξτον Κι, έτσι.
0: Έτσι.
1: Ο Μπάντιο, ο...
0: Αυτοί που δημιούργησαν φουρνιά, για να το πούμε πολύ απλά.
1: Ναι, ο Γιάν Μοντέρο, έτσι. Αυτά είναι, δεν τους ξέραμε. Ξέραμε τον Κοστέλο, ναι. Ξέραμε τον Ντάριους Τόμσον, αλλά τον Μπάντιο, αυτούς που είπα δεν τους γνώριζαμε. Ο Πραδίγια τον ξέραμε επίσης ως φέρελπι της Ισπανίας, ναι. 25 χρόνων βέβαια πια. Εντάξει, βασικός τέλεχος της Εθνικής Ισπανίας. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και επανερχόμαστε.
0: Ωραία, πάμε στο. Πάμε.

0: Θυμάσαι ότι παλιά, έτσι, τι να πούμε τώρα, δεκαετία 80 προχωρημένα, ότι όταν κάποιοι ήθελαν να ορίσουν το τι εστί καρέκλα, ουσιαστικά αναφέροντας αυτό το κομμάτι. Ατυχώς βέβαια, απλώς θα το αναφέρω, έτσι.
1: Τι ατυχώς. Μη μου λες εμένα τέτοια, ξέρεις ότι δεν περνάνε αυτά σε μένα. Εδώ μιλάμε για ένα...
0: Δεν ήταν όμως αληθές αυτό που λέω.
1: Όχι, όχι, καθόλου. Καθόλου. Εγώ δεν συμφωνώ, δεν θέλω.
0: Όχι, δεν το λέγανε, ρε παιδί μου, δεν λέω να το εστερνίζεσαι.
1: Καλά, τώρα βάζανε μέσα και το όλη την δίσκο σκηνή βάζανε, έτσι.
0: Ναι.
1: Βάζανε οτιδήποτε έβγαινε από δίσκο, τα λέγανε τότε... Καρεκλάδικα, ναι, ναι, αν είναι δυνατόν. Mm. Δηλαδή εδώ μιλάμε τώρα για το συγκεκριμένο κομμάτι, είναι ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της σύγχρονης μουσικής, το τελευταίο δηλαδή χοντρικά, να πούμε, 70 ετών. Παραγωγός βέβαια ο Quincy Jones, έτσι, ηχολήπτης, record engineer ήταν ο Bruce Whedon. Αυτό το αχώριστο ντουέτο που έκανε τρομερές επιτυχίες, έκανε και το Off The Wall, από το αυτό οποίο ακούσαμε, το Don't Start Till You Get Enough, όπως βέβαια και το Thriller μετά. Ακούσαμε μπασογραμμή τώρα από Louis Johnson, έτσι, John Robinson στα τίμανα. Απίστευτο κομμάτι, νούμερο ένα φυσικά στο Billboard, χωρίς καμία αμφιβολία. Πολύ μεγάλη επιτυχία του Michael Jackson. 1979.
0: Μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες.
1: Μία από τις πρώτες προσωπικές και όλα αυτά. Και είναι στο πέμπτο του δίσκο και είχε κάνει πολλές επιτυχίες και με Jackson 5 φυσικά.
0: Ένα.
1: Ο Michael Jackson, αλλά εντάξει, το συγκεκριμένο κομμάτι είναι ένα από τα σπουδαιότερα κομμάτια που έχει βγάλει. Τραγούδια τώρα, όπως θες να το πεις, είναι ενορχιστρωμένο φανταστικά από τον Quincy Jones που ήταν και ο παραγωγός του. Και συνεχίζουμε βέβαια, γιατί ταιριάζει και με το θέμα μας. Δεν σταματάμε πουθενά και για τις ομάδες κιόλας, έτσι. Μέχρι να πάρουν αυτό που είναι να πάρουν, γιατί αυτό λέει ουσιαστικά το τραγούδι. Μη σταματάς μέχρι να πάρεις αυτό που θεωρείς ότι είναι αρκετό. Και νομίζω ότι και για όλους, βέβαια για κάθε ομάδα μπορεί να αλλάζει. Η Μπασκόνια μπορεί να έχει δηλαδή τελείως διαφορετικές.
0: Α, Μπασκόνια πάμε τώρα.
1: Όχι. Θα πάμε, θεωρώ, με την σειρά δυναμικότητας και θα προχωρήσουμε με την Ντουμπάι, γιατί θεωρώ όντως ότι η Ντουμπάι, όχι μόνο βάσει αυτού που έλεγες εσύ των χρημάτων, αλλά και βάσει ρόστερ φυσικά, κάνανε επιτέλους μια σωστή κίνηση και πήρανε έναν φανταστικό προπονητή.
0: Ναι.
1: Γιατί μου είπες αν εκτιμώ τον, προφανώς και τον εκτιμώ, θεωρώ ότι είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές που έχουμε στην Ευρώπη. Έχουν φτιάξει ένα ρόστερ, δεν ξέρω αν έχουν τελειώσει ακόμα με το ρόστερ, γιατί θα έχουμε και τις μεταγραφικές κινήσεις του Οκτωβρίου-Νοεμβρίου.
0: Σωστά,
1: σίγουρα θα
0: γίνουν
1: με τους κομμένους του NBA και από εκεί θα γίνει επίσης κάποια μεγάλη μάχη, θα δούμε πώς θα πάει. Να πούμε λοιπόν ότι φύγανε αρκετοί παίκτες επίσης, οι οποίοι όμως ήταν στοχευμένοι, δηλαδή έφυγε ο Άλεξ Αβράμοβιτς, έφυγε ο Καμπόκλο, έφυγε ο Λουκόσιος, ο Ράιαν, ο Έλλης, ο Κοκκίλα, ο Μέισον, ο Άρμστρον και ο Κράχ. Δηλαδή τώρα παίκτες οι οποίοι ήταν δεύτεροι ούτως ή άλλως στην περσινή ομάδα.
0: Βέβαια.
1: Και στη θέση τους λοιπόν, οι μεταγραφές ήταν φανταστικές που κάνανε. Ήρθε ο Τόμας Μπόκαπ φυσικά από τον Ολυμπιακό, έτσι, ναι, ως το μεγάλο σύριαλ. Ο Μπλόσομ Γκέιμ από τη Μονακό.
0: Άλλος, άλλη παικτάρα.
1: Ο Σεγγέλια από την Μπαρτσελώνα.
0: Επίσης πολύ σημαντική.
1: Ο Αβούντο Αμπάς από τη Βίρτους. Ο Έλιο Κόμπο από τη Μονακό. Βρήκαν και αγοράσανε και από εκεί. Ο Διακητέ από την Μπασκόνια.
0: Ναι.
1: Έτσι, πολύ μεγάλες μεταγραφές. Και εγώ λέω ότι ακόμα δεν έχουν τελειώσει. Και άμα σκεφτείς ότι μέσα σε αυτούς θα βάλουμε και αυτούς που μείνανε, τον Τρέπελιτς, τον Μούσα. Ναι, τον Μπέρτανς, τον Ντουέιν Μπέικον. Φυσικά την τρομερή frontline που έχουν, έτσι, με, πλέον και με την προσθήκη του Σεγγέλια, με Πετρούσεφ, Τζαϊτέ και Κακεμπέλε, θα έχουν φτιάξει ένα σύνολο, ήδη το είδαμε από το Super Cup και το τι ματσάρα έγινε με τη Real Madrid της, το τι φοβερό μάτς. Πιστεύω ότι είναι μια ομάδα που ενδεχομένως να φτάσει και μέχρι το τέλος. Μπορεί να είναι τολμηρή πρόβλεψη αυτή.
0: Σωστό. Ναι,
1: αλλά μπορεί να φτάσει μέχρι και το τέλος. Δεν ξέρω τι έχεις να πεις εσύ για ανεκτήματα.
0: Εγώ έχω μια επιφύλαξη, γιατί ξέρεις, όπου βλέπω πολλά πρώτα βιολιά, σκέφτομαι το μαέστρο. Αυτό,
1: ναι,
0: η μόνη ένσταση την οποία έχω. Αν καταφέρει όλα αυτά εδώ τα τρολοκομεία να τα βάλει σε μια σειρά για να παίξουν μπάσκετ, έτσι όπως το έχει ο Πασκουάλ στο μυαλό του. Γιατί ο Πασκουάλ είναι και ένας προπονητής που είναι πολύ συγκεκριμένος στο πλάνο του. Έτσι, yeah. Δηλαδή δεν επιτρέπει και πολλές. Μπορεί να είναι Ισπανός, να θέλει το γρήγορο μπάσκετ, να θέλει το μπάσκετ του ρυθμού, αλλά είναι πάρα πολύ πιστός στο πλάνο του, πάντα. Σε όλες τις ομάδες. Το είδαμε αυτό και όταν είχε έρθει στο Παναθηναϊκό. Θα ανταποκριθούν αυτοί? Αυτό είναι το μόνο ερωτηματικό το οποίο έχω. Είναι ακριβώς το ίδιο ερωτηματικό που είχα, αν θυμάσαι, με τον coach Σπανούλη όταν πήγε στη Μονακό. Ο Βασίλης Σπανούλης το κατάφερε. Θυμάσαι πως ήταν η Μονακό προ Σπανούλη και πως ήταν κατά την περίοδο του Σπανούλη. Δηλαδή γίναν πιο εγκεφαλικοί, για να το πω έτσι.
1: Εγώ πάντως εγώ θα σου απαντήσω ότι ήδη έχει δώσει τα διαπιστευτήρια της Ντουμπάι με τα δύο παιχνίδια που έχει δώσει στο Final Four.
0: Θέλει διάρκεια όμως.
1: Είναι λίγο πιο κάτω, αλλά η Ντουμπάι είναι μια ομάδα που θα χρειαστεί λίγο χρόνο.
0: Βέβαια.
1: Επειδή έχει και δύο προπονητή που πρέπει να αφομοιώσουν τα. Ναι, αλλά όταν αποδώσουν όλοι αυτοί και με έναν τόσο καλό προπονητή, δεν μπορούμε παρά να περιμένουμε και τα αντίστοιχα αποτελέσματα.
0: Βέβαια.
1: Εγώ θα πω.
0: Βέβαια. Συμφωνώ.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εφές Πίλσεν.
0: Ναι.
1: Ανατολού Εφές μάλλον. Εντάξει, Εφές Πίλσεν, είδες. Αμέσως πήγα στο παρελθόν.
0: Στο παρελθόν εντελώς.
1: Ναι, ήμουνε... είπα Εφές Πίλσεν.
0: Με το που είπες Εφές Πίλσεν, ήμουν έτοιμο να σηκωθώ να πανηγυρίσω κυπελούχων.
1: Ναι. Ή να γυρίσει τα μεγάλα Final Four του Άρη. Της Γάμβης.
0: Κοίταζα δεξιά, αριστερά να δω που είναι ο Τάρπλεϊ.
1: Ο Γκάλης τώρα.
0: Ο Τάρπλεϊ, ο Γκάλης είχε φύγει.
1: Ο Τάρπλεϊ, ναι. Εννοώ και τα Final Four.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Είναι μια ομάδα που πιστεύω ότι δεν την υπολογίζει κανένας και κάνει λάθος.
0: Ναι.
1: Τεράστιο λάθος.
0: Καταρχήν είναι η πιο μπασκετική ομάδα της Τουρκίας, να το πούμε γι' αυτό.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι, είναι η ομάδα η οποία όλος ο οργανισμός από το πρωί στο βράδυ ασχολείται με τον μπάσκετ. Δεν έχει άλλες ιστορίες και είναι
1: ο Παύλο, και... Ο Παύλο Λάσο λοιπόν εδώ φαίνεται ότι...
0: Κέρδισε την εμπιστοσύνη.
1: Κέρδισε την εμπιστοσύνη και κάνει πάρα πολύ μεγάλες μεταγραφές.
0: Σπουδαίος προπονητής τώρα, μην τα λαθούμε. Είναι πολύ καλός προπονητής ο Λάσο.
1: Ναι, και κάνει όμως και πολύ μεγάλες μεταγραφές η ΕΦΕΣ.
0: Δηλαδή
1: διορθώνει τα ασφάλματα.
0: Πάντα την είχε ρεκωστή.
1: Τι.
0: Πάντα είχε οικονομική άνεση η ΕΦΕΣ. Δεν ήταν έτσι.
1: Ναι, αλλά πέρυσι κάτι δεν πήγε καλά.
0: Ναι, εντάξει. Σωστό.
1: Στελέχωση.
0: Συμφώνω.
1: Τώρα βλέπουμε ότι οι μεταγραφές της είναι σημαντικότατες. Ξεκινώντας από Mike James, στα 36 του βέβαια στη Μονακό, αλλά ένας παίκτης με τρομερή δίψα, γιατί δεν έχει καταφέρει να φτάσει μέχρι την πηγή,
0: ναι,
1: να πιει και νερό κιόλας. Μπρούνο Φερνάντο από την Παρτιζάν,
0: ναι,
1: ο Στραζέλα από τη Μονακό, βέβαια το μεγάλο αστέρι, έτσι, ο Ντάριο Σάριτς από του Σακραμέντο Kings,
0: ναι,
1: τεράστια μεταγραφή.
0: Τεράστια μεταγραφή. Ναι.
1: Συν τον Νταρόν Ράσελ και ποιον ξέχασα, και τον Σάντι Γιούσταρ της Σαραγώσα, που φυσικά εντάξει ο Λάσο παρακολουθεί ισπανικό μπάσκετ και ξέρει πολύ καλά τι πήρε στη θέση 3 εκεί.
0: Είχε και ένα λόγο παραπάνω για να για να προσεγγίσει αυτούς τους παίκτες, να τους ψήσει.
1: Ναι, και άμα λοιπόν βάλεις ότι κρατάει Τζόρνταν Λόιντ, τον Κορντινιέ, τον Ντόζιερ, έτσι, τον Γιλμάζ, τον Οσμάνι, τον Κάι Τζόουνς και τον Γιώργο φυσικά Παπαγιάννη, τον δικό μας, μαζί με τον Μπρις Τέσσερ, βλέπουμε ότι έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ καλό σύνολο. Είναι γεμάτη ομάδα κι αυτή.
0: Ναι.
1: Έχει πάρα πολύ μεγάλο ρόστερ. Όλες βλέπουμε ότι έχουν μεγάλο ρόστερ οι ομάδες.
0: Καλά, έχουν μεγάλο ρόστερ πλέον εκ των πραγμάτων, εσύ
1: 20. Εκ των πραγμάτων, αναγκαστικά.
0: Δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι, θα ξεκινήσουν τώρα τον Σεπτέμβρη. Τέλη Σεπτέμβρη, αλλά ο Σεπτέμβριος έχει και δύο αγωνιστικές, αν δεν κάνω λάθος. Και θα πάνε μέχρι τον. Πότε είναι, τον. Μέσα Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και μπαγκαμπούκα και διπλές και αγωνιστικές.
1: Οπότε,
0: και...
1: Ναι, οπότε χρειάζονται όλες μεγάλο ρόστερ.
0: Βέβαια και διάβολο εβδομάδες, λοιπόν, και όλα.
1: Πάμε τώρα σε μια ομάδα που νομίζω πρέπει να είμαστε αρκετά σκεπτικοί και επίσης θα πρέπει να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό το εγχείρημα. Μιλάω φυσικά για την Μπαρτσελόνα, η οποία είναι ένα μεγαθύριο μεν.
0: Ενυπνός.
1: Ναι.
0: Ενυπνός στην κυρολεξία για μένα, δηλαδή... Τα τελευταία χρόνια για μένα η Μπαρτσελόνα είναι μια απογοήτευση.
1: Είναι μια απογοήτευση.
0: Γιατί.
1: Είμαι πολύ σκεπτικός για τη φετινή Μπαρτσελόνα.
0: Και εγώ είμαι πολύ σκεπτικός. Η Μπαρτσελόνα θεωρώ ότι έχει χάσει, και το λέω με απόλυτη βεβαιότητα, το βλέπεις πλέον για όσους παρακολουθούν μπάσκετ χρόνια, η Μπαρτσελόνα έχει χάσει τον τρόπο παιχνιδιού της.
1: Ναι.
0: Προσπαθεί να βρει μια ταυτότητα, η οποία πολλές φορές αυτή η ταυτότητά της έχει να κάνει με το πρόσωπο του προπονητή, ενώ αντίθετα βλέπεις ότι η Ρεάλ κρατάει πάντα αυτό το πρόσωπο το αγωνιστικό που είχε.
1: Εντάξει, η Ρεάλ έχει κρατήσει και ένα πολύ μεγάλο μέρος του κορμού της, ενώ η Μπαρτσελόνα και πέρσι ψαχνόταν και νομίζω θα ψάχνεται και φέτος, γιατί έχει αλλάξει προπονητή.
0: Ναι.
1: Πήρε από την...
0: Και γι' αυτό κάποιος ευθύνεται φυσικά, έτσι.
1: Ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς. Εντάξει, είναι και η διοίκηση λίγο μπερδεμένη εκεί. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Εντάξει, πολύ μικρό το ρόστερ θα πω και δεν ξέρω πώς θα αντέξουν με τόσο πιο συρρυκνωμένο ρόστερ από τους άλλους, εννοώ, έτσι.
0: Αλήθεια.
1: Πώς θα αντέξουν μέχρι το τέλος. Έφυγε ο Σαγγέλη, έφυγε ο Κλάιμπερν, έφυγε ο Ιουσούφ Αφάλ, ο Σατοράνσκι, ο Βίλερ Ναγκόμεθ, ο Γιάν Βέσελη, φυγάνε πάρα πολύ σημαντικοί παίκτες.
0: Ναι, κάποιοι για μένα έπρεπε να φύγουν και έπρεπε να φύγουν από πέρσι. Γιατί είχαν και βαλτώσει και ηλικιακά ήταν από αυτούς οι οποίοι δεν είχαν περιθώριο ούτε βελτίωσης ούτε ανανέωσης.
1: Ναι, εντάξει. Πήραν λοιπόν από την Παρή, βλέπω εδώ τον Justin Robinson.
0: Καλώς πήγες.
1: Ναι, όπου ενισχύουν έτσι τη θέση του point guard. Πήραν από τον Σαν Αντώνιο Σπέρς τον Stanley Umude στα 27 του χρόνια.
0: Mm.
1: Μια καλή μεταγραφή. Αυτοί όλοι βέβαια μένει να δούμε πώς θα ενσωματωθούν.
0: Τον
1: Σνίμπο από την Ολύμπια Μιλάνο στη θέση του Σέντερ. Τον Μπαλτσερόφσκι από τη Μάλαγα, που έκανε πολύ καλή χρονιά πέρσι με τη Μάλαγα και ξανανέβηκε στη Euroleague.
0: Ναι.
1: Και τον θυμόμαστε από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Και έχει πάρει παίκτες που εγώ δεν τους γνωρίζω. Πήρε τον Τζάστιν Μινάγια, πήρε από τη Μονακό τον Μακουντού. Ναι. Πήρε τον Τάιρις Μάρτιν. Και αυτόν δεν το γνωρίζω, από τους Φιλαδέλφια 76ers.
0: Mm. Εντάξει, δεν είναι
1: τώρα. Είναι μια ομάδα που περιμένουμε να δούμε. Έχει μικρό ρόστερ σχετικά, όπως είπαμε. Και είμαι σκεπτικός για το πώς θα τα πάει η Μπαρτσελόνα, που είναι βέβαια ένα τεράστιο όνομα. Έτσι.
0: Καλά, λοιπόν, το Σαν Μπραντενέιπ δεν το συζητάμε. Από εκεί πέρα τι γίνεται.
1: Οδηγούμαστε τώρα λοιπόν στη Χαποέλ.
0: Mm.
1: Η Χαποέλ, μια ομάδα που πέρσι είχε φοβερές προσδοκίες.
0: Mm.
1: Πέρσι. Φέτος είναι λίγο πιο χαμηλά το. Δεν έχουν ανεβάσει πολύ τους τόνους, τους έχουν κρατήσει χαμηλά τους τόνους.
0: Mm.
1: Έχουν μείνει στο ίδιο προπονητικό staff.
0: Mm.
1: Δεν άλλαξε, είναι ο Ιτούδης ακόμα φυσικά στον πάγκο. Και κάνανε κάποιες μεταγραφές που ήταν και αυτές ουσίας. Πήραν τον Ταμίρ Μπλατ, πολύ μεγάλη κίνηση θα πω εγώ, γιατί είναι και Ισραηλινός. Πήραν τον Σατοράνσκι από την Μπαρτσελόνα, ο Ζακ Λεντέι από την Ολύμπια Μιλάνο. Πήραν τον Κάντιν Κάρικτον από τη Χαποέλ της Ιερουσαλήμ.
0: Ιερουσαλήμ.
1: Ναι. Και πήραν από τους Φίνιξ Σανς τον Αμίρ Κόφεϊ. Έχουν κρατήσει βέβαια τον βασικούς παίκτες τους, έτσι όπως ήταν.
0: Ο κορμός ουσιαστικά είναι ο ίδιος.
1: Βασίλη Μίσιτς. Ναι, ο Βασίλη Μίσιτς.
0: Γιατί ήταν και ένας ακριβός κορμός, έτσι είχαν κατασπαταλήσει. Ναι, δεν μπορούσε αυτό το κορμό τώρα που είχες δώσει ένα σκασμό λεφτά να τον ξεπατώσεις.
1: Βέβαια με υπεραξίες και αυτοί, όπως γιατί είδαμε ο Βασίλη Μίσιτς.
0: Τώρα στο σημερινό μπάσκετ το 70% επιτρέψε μου να πω ότι είναι υπεραξία.
1: Ναι, ο Ντανιέλο Τούρου, ας πούμε, θυμόμαστε πόσα λεφτά δώσαν για αυτόν και δεν απέδωσε.
0: No.
1: Εντάξει, ο Ζάγκλεντ είναι πολύ καλή κίνηση, εγώ θα πω πάντως. Και σίγουρα θα την περιμένουμε και αυτή την ομάδα, να δούμε αν θα κάνει το βήμα παραπάνω. Είναι η δεύτερη της πια χρονιά, οπότε φέτος θα περιμένουμε να δούμε και πιο συμπαγή πράγματα από τη Χαποέλ.
0: Mm.
1: Μην ξεχνάμε ότι και πέρυσι ήταν από τις πολύ δυνατές ομάδες μέχρι τέλους, έτσι.
0: Και
1: την οκτάδα το πάλεψε. Αλλά φέτος θα δούμε.
0: Περίμενε. Στον πρώτο γύρο ήταν σχεδόν πρώτη.
1: Ναι, Ναι, ξεκίνησε πολύ δυνατά.
0: Ξεκίνησε λίγο, ξεκίνησε και καλά στο δεύτερο γύρο. Εκεί στα μέσα του δευτέρου γύρου άρχισε να χάνει λίγο έδαφος. Αλλά μέχρι στα τρία τέταρτα δηλαδή της περσινής regular season ήταν φαβορή.
1: Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε, Μιχάλη, σε κομμάτι.
0: Πάμε
1: και να πάμε στις τελευταίες ομάδες πια.
0: Okay,
1: τελευταία γραμμή, να πούμε.
0: Ρίξε.

0: Το κομμάτι αυτό δεν ξέρω γιατί το επέλεξε ο Κωστής. Λέω εγώ αυθορμήτως, κατεβάζω από το κεφάλι μου, και αυτά που κατεβάζω μερικές φορές από την κούτρα μου είναι πραγματικά αξιόλογα. Πω πω ότι είπα, ναι. Είναι, το συγκρότημα είναι Pixies, δηλαδή δεν θα πήξεις στο μπάσκετ.
1: Θα μπορούσε, αλλά όχι.
0: Πού δεν το πέτυχα.
1: Θα πω δύο πράγματα, γιατί ξέρεις ότι θέλω να μιλάω για τα τραγούδια
0: που βάζουμε. Μα τα τραγούδια είναι βασικό συστατικό της εκπομπής μας.
1: Είναι βασικό συστατικό και είναι και προσεκτικά διαλεγμένα. Γυρνάμε στο 1988. Gigantic φυσικά από Pixies, όπως είπες, ένας ίσως ο σημαντικότερος δίσκος του. Τους Pixies όλοι τους γνωρίζουμε για το Where Is My Mind, είναι στον ίδιο δίσκο, ναι. Το Surfer Rosa, φανταστική σύνθεση όμως για το Gigantic, το δεύτερο single του συγκεκριμένου δίσκου. Στα φωνητικά βέβαια η Kim Deal, η μπασίστρια που ακούσαμε και την μπασογραμμή, γράφτηκε το κομμάτι μαζί με τον Black Francis, τον τραγουδιστή των Pixies. Να πούμε ότι η Kim Deal αργότερα έφτιαξε και τους Breeders. Πολλοί θα τους θυμόμαστε από το Cannonball που ήταν μέσα στο Last Plus. Πολύ σημαντική μπάντα για την αμερικάνικη alternative σκηνή της δεκαετίας του 80.
0: Βέβαια,
1: παραγωγός βέβαια ο Steve Albini, έτσι, ένας από τους σημαντικότερους παραγωγούς της ανεξάρτητης σκηνής τότε στην Αμερική. Αργότερα έκανε φυσικά και το In Utero τον Nirvana. Πολλές πληροφορίες νομίζω έδωσα για το συγκεκριμένο κομμάτι. Και βέβαια εντάξει, μιλάμε για μια γιγαντία ούτως ή άλλως διοργάνωση. Είναι πια η EuroLeague Gigantic. Και φυσικά οι ομάδες που αναφέραμε, όπως και οι επόμενοι που θα πούμε, που μπορεί να τη λέμε, ξέρεις, ομάδα που ποτέ δεν φτάνει να κάνει κάτι, παρόλο που έχει την οικονομική άνεση. Αρμάνι Μιλάνο, μιλάω για την Αρμάνι Μιλάνο. Όμως πιστεύω ότι στο σύνολο του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι και αυτή ένας γίγαντας. Ίσως και αυτή να είναι κοιμόμενος γίγαντας.
0: Κοιμόμενος γίγαντας είναι, όχι ίσως, είναι κοιμόμενος γίγαντας. Εγώ θεωρώ και την Αρμάνι κοιμόμενο γίγαντα και τις δύο, δύο Σέρβικες. Κοιμόμενοι γίγαντες είναι.
1: Ναι. Συνεχίζει με τον Τζουζέπε Πόετα στο πάγκο.
0: Και καλά κάνει. Για μένα.
1: Και καλά κάνει. Έχει βέβαια τις απουσίες της, έτσι, που είναι αρκετά μεγάλες. Ο Νίμπο και ο Λεντέι χάνει πολύ από την frontline, η οποία την καθόρισε πέρυσι σε ό,τι έκανε, όπως και τον Brooks, που είναι για μένα προσωπικά ένας από τους καλύτερους shooting guards το είναι στην Ευρωλίγκα, ο Harmony Brooks. Φυσικά ο Brian Dunn, τον οποίο είναι free agent πλέον, είναι 40 χρόνων ο άνθρωπος, έπαιξε πέρυσι στην Αρμάνι. Ο Σίλτζ, ο οποίος πήγε στη Φενέρ, όπως είπαμε πριν. Ο Νίκολο Μέινιον πήγε στη Ρώμα, η Ρώμα που θα ανέβει, όταν συζητήσουμε για τις άλλες διοργανώσεις σίγουρα θα αναφερθούμε και σε αυτή την ομάδα.
0: Ο μπαμπάς του μου φαίνεται. Τι? Στις ομάδες του Μένιον, ο μπαμπάς μου φαίνεται ότι είχε παίξει στη Ρώμα.
1: Ναι, ο μπαμπάς βέβαια. Βέβαια, ο μπαμπάς του ήταν μπασκετμπολίστ και στην Εθνική Ιταλία, στον θυμόμαστε.
0: Ναι,
1: πολύ χαρακτηριστικά. Εμείς δηλαδή τώρα και λίγο όσο πιο παλιά πας, εσύ σίγουρα ακόμα πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Συμπαίκτης του Μενεγκίν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι έχει πάρει τώρα, έτσι. Πήρε Ντάριους Τόμσον από τη Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Μεγάλη κίνηση.
0: Μεγάλη.
1: Μπορεί να φύγει ο Μπρουξ, αλλά παίρνει άλλον έναν φοβερό shooting guard, έτσι. Πάρει τώρα, έτσι. Πήρε Ντάριους Τόμσον από τη Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Μεγάλη κίνηση.
0: Μεγάλη.
1: Μπορεί να φύγει ο Μπρουξ, αλλά παίρνει άλλον έναν φοβερό shooting guard,

0: ναι. όχι απλά καλές μεταγραφές.
1: Ναι. Εντάξει, και... δεν θα κάνει τον αριθμό και το που έκανε πριν, ούτε θα αναλωθεί σε εντυπωσιασμούς. Αλλάζει λίγο και το στάτους μετά τον θάνατο του Τζόρτζιο όσον αφορά την πολιτική, την οικονομική, έτσι, γιατί διάβαζα πρόσφατα σε ιταλικούς ιστότοπους. Μπαίνει σε μια καινούργια εποχή. Θα παραμείνει η Αρμάνη, θα παραμείνει ορηγούμενη και ως ο βασικός επενδυτής η εταιρεία Αρμάνη, η οποία ένα μεγάλο κομμάτι του, ένα ποσοστό μεγάλο σημαντικό έχει περάσει στους Αμερικανούς εδώ και πολλά χρόνια, αλλά εντάξει, θα είναι τα πράγματα λίγο έτσι πιο control.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε αφήσει πολύ χαμηλά την επόμενη ομάδα, να προχωρήσουμε λίγο γρήγορα.
1: Τι
0: για να
1: θα πεις?
0: Όχι, θα πω την Ζαλγκύρης και
1: Ζαλγκύρης.
0: Θα πω τη Ζαλγκύρης γιατί την έχω για πολύ πιο δυνατή τη Ζαλγκύρης φέτος.
1: Ανέβασε το καταρχήν πάρα πολύ το μπάτζετ της.
0: Ανέβασε το μπάτζετ της για να μπορέσει να κρατήσει όσο το δυνατόν περισσότερους παίκτες από την περσινή ομάδα. Να κρατήσει δηλαδή έναν κορμό επιτέλους από σημαντικούς όμως παίκτες. Όχι απλά Λιθουανούς τώρα δεύτερης γραμμής.
1: Ναι.
0: Κάνει μεταγραφές πολύ σημαντικές. Παίρνει τον Γκάρσεν Έντουαρτς από τη Βίρτους. Ναι. Άλλος τρομερός shooting guard, έτσι. Παίρνει, για πολλούς την χειρότερη μεταγραφή του καλοκαιριού κάνει και παίρνει τον Γιώνας Βαλανσιούνας από τους Denver Nuggets. Θυμόμαστε τι είχε γίνει με τον Παναθηναϊκό και όλο αυτό το σύριαλ. Τελικά καταλήγει στη Λιθουανία ο Λιθουανός, έτσι. Όπως και ο Μάριος Γκριγκόνης, δηλαδή παίρνει δύο Λιθουανούς παίκτες πρώτης γραμμής.
1: Σωστά.
0: Για το λιθουανικό μπάσκετ. Παίκτες της εθνικής ομάδας,
1: ναι.
0: της Λιθουανίας, έτσι. Δεν είναι τυχαίοι αυτοί. Παίρνει τον Κίναν Έβανς.
1: Έχουμε Βιλερμπάν, Παρτιζάν και Ερυθρό Αστέρα.
0: Ναι. Θα πούμε, πρέπει να πούμε όμως για τις Ζαλγκύρης. Γιατί, ναι. γιατί οι Ζαλγκύρης ενδεχομένως να είναι από τα ψηλά, φαβορί ναι. για την οκτάδα. Ο Κίναν Έβανς, ο οποίος έχει μπει πολύ δυνατά.
1: Σωστά.
0: Τον ξαναπαίρνει μετά από, από τις περιπέτειες των τραυματισμών του, έτσι.
1: Χίλια μύρια κύματα.
0: Μπράβο. Παίρνει τον Στέρλινγκ Μπράουν από την Παρτιζάν, τον Σέιμπεν Λί από την Ανατολού Εφές, τον θυμόμαστε και στον Ολυμπιακό. Και κάποιες λίγο πιο, όχι τόσο ηχηρές μεταγράφες, όπως ο Μπλάζεβιτς όμως που είναι πάρα πολύ καλός παίκτης από την Τόφας, πολύ καλός έντερ, ο Μάξουελ Λιούις από την Γιουβέντους και ο Ακομπούντου Εχιόγκου, δεν τον ξέρω, από την Σεντεβίτα Ολύμπια. Περιμένουμε λοιπόν να τη δούμε με πάρα πολύ μεγάλη ανυπομονησία αυτή την την ομάδα και το τι θα παρουσιάσει πλέον η Ζαλγκύρης με τον ίδιο προπονητή, ο Τόμας Μασιούλης, που θυμόμαστε επίσης το αποτύπωμά του ποιο ήτανε, υποψήφιος για καλύτερος προπονητής
1: χρονιάς. Βέβαια.
0: Και ποιους έχουνε, ποιους κρατήσανε, έτσι, τον Γκεντράιτης, τον Ουλανόβας, οι οποίοι έχουνε πάρα πολλούς Λιθουανούς μέσα. Πάρα πολλούς. Τον Σιρβίντης.
1: Πάντα έχουνε και καλά
0: κάνουν. Τον Κεβίτσιους. Ναι, τον Τουμπέλης. Έχουν δηλαδή ομάδα τώρα τον Μπλάζεβιτς, είπαμε τον Βαλανσιούνα στον Γκριγκόνης, λιθουανική, σχεδόν αμιγώς λιθουανική ομάδα. Περιμένουμε πώς και πώς να τη δούμε. Εγώ πιστεύω από τους πρωταγωνιστές. Λοιπόν, επίσης μην αδικήσουμε τιτάνιες ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπως είναι η Παρτιζάν, έτσι και ο Ερυθρός Αστέρας.
1: Ναι.
0: Η Παρτιζάν πλέον με τον Μπεναρόγια ξανά, γιατί θυμόμαστε τι έγινε μέσα στη μέση χρονιά, όταν έφαγε ο Μπράντοβιτς και έρθω Μπεναρόγια, η Παρτιζάν έστρωσε.
1: Ναι, τέλος πάντων, εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει πολλά με τον Μπεναρόγια, αλλά η Παρτιζάν ξέρει καλύτερα.
0: Εγώ πάντως θα πω ότι η Παρτιζάν έπαιξε πάρα πολύ καλά στο τέλος της χρονιάς. Έχει Κάρλικ Τζόουνς, έχει πάρει τον Βιλντόζα, έχει τον Παγιόλα, Εντάξει, δεν έχει. Το ρόστερ της επίσης βασίζεται πολύ σε Σέρβους πλέον. Δεν
1: κάνει,
0: έχει τον Γεβάριους Χέις βέβαια, δηλαδή από ξένους παίκτες και τον Λοβέρν, αλλά τον Τζέκυρη, έχει τον Ντέρεκ Βίλις, αλλά έχει ως επιτοπλίστων και πιο νέους παίκτες Σέρβους. Το ίδιο βέβαια και ο Ερυθρός. Εγώ δεν περιμένω πολλά όντως και από αυτές, γι' αυτό τις έχω αφήσει σχετικά χαμηλά, όπως και από τον Ερυθρό Αστέρα. Δεν περιμένω πάρα πολλά. Εσύ βέβαια για κάποιο λόγο κάθε φορά που αρχίζει η χρονιά μου λες ότι ο Ερυθρός Αστέρας θα πάει φοβερά.
1: Όχι, το έλεγα πέρσι. Φέτος δεν ξέρω, κι εγώ είμαι επιφυλακτικός πέρσι.
0: Θεωρώ τώρα μόνο με Ιζούντου και Τζόναθαν Μότλι στα σέντερ, τι περιμένεις τώρα.
1: Έλατε.
0: Είναι λίγο ισχνό, έχει τον Ωρα βέβαια,

0: τον Ρότζε Λέγε.
1: Ναι.
0: Έχει τον, τον Ντόμπριτς, τον Νταβιντόβατς. Βλέπουμε τον, τον
1: Μπάντι. Ήμουν Ανιός και Γέρασα και οι δύο παιχταράτες.
0: Τέλος πάντων, είναι μια ομάδα που δεν
1: εγώ θέλω αυτές οι ομάδες να μου βγάλουν τα επόμενα χρόνια όλους αυτούς τους Σίσιτς που χάσαν.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό περίμενα από αυτές τις ομάδες. Όταν θα το δω αυτό, θα πω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα οι επόμενες που έχουν μείνει, ουσιαστικά και θα τις αναφέρουμε λίγο γρήγορα, είναι η Παρί, η Βιλερμπάν, δηλαδή οι δύο γαλλικές ομάδες, η Μπεσίκτας που έρχεται ως νικήτρια του περσινού EuroCup, ναι, και η Μπασκόνια, που επίσης είναι ομάδες που δεν νομίζω να παίξουν. Η Βιλερμπάν, το έχουμε πει κιόλας, το πώς ξεκίνησε με τα γραφικά και ότι προσπάθησε να κάνει
1: το μεγάλο μεταγραφές.
0: Το μεγάλο μπαμ και το έκανε, δηλαδή ο Ιούνιος της άνοικε. Είχε γίνει πολύ μεγάλο.
1: Αφού λέγανε ότι θα σταματήσει.
0: Ναι, αλλά τελικά όλοι αυτοί σηκωθήκαν και φύγαν και πήγαν σε άλλες ομάδες. Έτσι κατάφερε και ο Παναθηναϊκός να αποκτήσει playmaker που δεν είχε.
1: Ναι.
0: Παίρνοντας τον Φραντζίσκο.
1: Εγώ το κατάλαβα playmaker. Αυτό με τη Βιλερμπάν, τι έγινε, δεν το κατάλαβα. Δηλαδή,
0: ήταν ένας επενδυτής που τελικά κάπως.
1: Τι έγινε, μεταγνώρισε τον Ελληνιάδη και πήγε στη Μύκονο μαζί του και το τάφαγε.
0: Ναι, τώρα. Και η ομάδα επίσης δεν είναι καθόλου συμπαγής, έτσι. Ναι. Έχουν φύγει σχεδόν όλοι. Έχει φύγει σχεδόν όλη η ομάδα. Έχουν πάρει άλλη μια ομάδα. Δεν την
1: επίσης δεν μπορώ να καταλάβω πώς συμβαίνει αυτό. Πάντα με γαλλικές.
0: Ναι. Ναι. Ναι, και η Παρί, ας πούμε, το ίδιο.
1: Και η Παρί το ίδιο. Και η Μονακό το ίδιο. Καλά, τη Μονακό της παίξανε αλητία. Δεν το συζητάμε.
0: Η Παρί είναι πιο, έχει μεγαλύτερη δυναμική από τη Βιλερμπάν.
1: Βέβαια.
0: Έχει μια σταθερή καινούριο γήπεδο, ναι. Έχει μια σταθερή διοίκηση, έχει το αστέρι της που είναι ο Ναδίρ Χίφη, όπως και αντίστοιχα και η Μπασκόνια. Δηλαδή η Μπασκόνια παραμένει στο ότι έχει αυτό το αστέρι που τον κρατάει στην ομάδα,
1: που είναι
0: ο Μάρκος Χάουαρντ είναι.
1: Ναι. Κωστή, δεν συνδέεται η ιστορία τώρα της Μπασκόνια με την ιστορία της Μπάερ και της Βιλερμπάν.
0: Όχι, ναι, όχι.
1: Γιατί αν βάλουμε τις μετονομασίες της Μπασκόνια, πάμε πολύ μακριά.
0: Και η δυναμική τους όμως δυστυχώς είναι πολύ χαμηλή.
1: Ναι, είναι πολύ χαμηλή. Χωρίς ότι έχει περάσει όλη η Αργεντινή από εκεί.
0: Ναι, και βέβαια η Μπεσίκτας που είναι μια νέα ομάδα. Εντάξει, τώρα βλέπουμε, η Μπεσίκτας έχει δώσει κάποια λεφτά, έχει πάρει τον Αντεζίζιτς, έχει πάρει τον Γκάμπριελ από τον Παναθηναϊκό, το σέντερ που θυμόμαστε. Ναι. Έχει πάρει τον Τετζούλιους, τον θυμόμαστε τον Τετζούλιους, και επίσης ένα σύριαλ του καλοκαιριού.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, ο Σκότι Γουίλ Πέκιν, βέβαια, το μεγάλο αστέρι,
1: ναι,
0: της ομάδας.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι, πάλι δεν γεμίζει η μάτι. Είναι μια ομάδα η οποία θα παίξει και αυτή ένα ρόλο συμπληρωματικό. Δηλαδή φέτος, εγώ θα πω σε σχέση με τις προηγούμενες 2-3 χρονιές ότι οι πιο κάτω, οι ομάδες της κάτω γραμμής δεν έχουν τόσο μεγάλη δυναμική όσο είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Τα προηγούμενα χρόνια οι χαμηλής δυναμικές ομάδες κάνανε ζημιές και είχαν και καλό ρόστερ.
1: Ναι.
0: Φέτος βλέπουμε πιο αποδυναμωμένες στις χαμηλές θέσεις. Θα δούμε αν θα είναι και αυτές οι χαμηλές θέσεις. Μπορεί, ξέρεις, όπως λέμε για τη Βαλένθια που δεν ξέραμε κανέναν πέρσι.
1: Μπράβο,
0: και τι έγινε, έτσι.
1: Σε ρόλο ρυθμιστή που λέγαμε πέρσι.
0: Ναι, και τελικά να μην είναι σε ρόλο ρυθμιστή κάποια από αυτές που λέμε και να πέσουμε τελείως έξω.
1: Σωστά.
0: Όπως έγινε και πέρσι.
1: Ναι.
0: Ωραία, να κλείσουμε. Να βάλουμε το.
1: Ήδη το ακούμε. Ήδη έχουμε προνοήσει.
0: Δεν κάναμε καμία πρόβλεψη και καλά κάναμε.
1: Όχι, δεν κάναμε. Τι πρόβλεψη, ρε.
0: Τι πρόβλεψη, ας πούμε. Και να κάναμε πάλι λάθος, θα βγαίναμε, το λέμε εμείς. Τόσοι άλλοι και πρόβλεψη να κάναμε, θα λέγαμε ότι λέμε μπουρδες.
1: Όχι υπερβολικά, αλλά θεωρώ ότι όποιος επιχειρείς πρόβλεψη τώρα είναι να πάει με τον υπνοτιστή αυτόν, με την υπόθεση του Μαζονάκη. Δηλαδή, αστείες. Λαμιαστιότητες.
0: Λοιπόν, να πω για το τελευταίο τραγούδι που ήδη το ακούμε. Ακούμε Super Trump, ακούμε ένα φανταστικό, μια φανταστική σύνθεση από το Breakfast in America. Ακούμε το Take the Long Way Home. Φυσικά αυτός είναι και ο προορισμός όλων των ομάδων, έτσι, δηλαδή να πάρουν ένα πολύ μακρύ δρόμο μέχρι το σπίτι.
1: Ναι.
0: Όποιος καταφέρει να φέρει και το κύπελο στο τέλος, θα είναι και ο επιτυχημένος όπως είναι κάθε χρονιά. Γιατί
1: σωστά.
0: Κακά τα ψέματα, στον πρωταθλητισμό αυτό έχει τη μεγάλη του σημασία για τον περισσότερο κόσμο. Το ξέρεις ότι και εγώ διαφωνώ με αυτή την λογική, αλλά έτσι είναι δυστυχώς. Ναι. Όποιος καταφέρει
1: και
0: να φέρει το κύπελο.
1: Είναι ρεαλιστική αποτίμηση των πραγμάτων αυτή.
0: Ακριβώς, ναι, ακριβώς.
1: Από την άλλη μεριά, να ευχηθούμε με τον Κωστή όλες οι ομάδες να, και όλοι οι παίκτες
0: να έχουν υγεία.
1: Να έχουν υγεία, οι παίκτες να είναι υγιείς, να έχουμε, γιατί αυτός ο ανταγωνισμός.
0: Για να δούμε και έναν δίκαιο ανταγωνισμό.
1: Μπράβο, αυτός είναι ο σωστός ανταγωνισμός. Τώρα κουτσουρεμένες ομάδες και τα λοιπά δεν έχει κανένα νόημα. Εμάς μας ενδιαφέρει το άθλημα, να βλέπουμε ωραία παιχνίδια, να βλέπουμε ωραία γήπεδα, να βλέπουμε ομάδες οι οποίες πραγματικά σφίζουν από υγεία, να απολαμβάνουμε το μπάσκετ. Σωστά.
0: Ακριβώς.
1: Ραντεβού την ερχόμενη Παρασκευή. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να αγαπάτε το μπάσκετ. Κωστής Βίχος, Μιχάλη Βλάνης, έρωτος με την πρώτη ματιά. Ολοκληρώθηκε. Αφιέρωμα σε όλες τις ομάδες της EuroLeague στον μαραθώνιο που ξεκίνησε χθες. Τα Λέμοφ την ερχόμενη Παρασκευή. Την ίδια ώρα πάντα εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Τα Λέμοφ, γεια σας.

Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τον άνθρωπο που αποφάσισε να πιάσει σοβαρά μια μπάλα μπάσκετ στα 15 του χρόνια, αλλά την άφησε στα 48 του. Και πιστέψτε με, δεν τα πήγε άσχημα. Η Τζιόνα είναι η δεύτερη πατρίδα του, η οποία έγινε πρώτη. Όμως, ακόμη και εκεί, μια δεκαετία, ένα μεγάλο κομμάτι είναι των τριών δεκαετιών, αν βάλουμε μέσα και την κολεγιακή θητεία. Έπαιξε με το χρόνο και κατάφερε να τον κοροϊδέψει. Λατρεύτηκε και λατρεύεται στην καταλανική πόλη. Αποτελεί όμως ο σημερινός μας πρωταγωνιστής λατρεμένη φιγούρα και στην Ισπανία, αλλά και στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο κατέκτησε την Ευρωλίγκα του 2002. Ήρθε στην Αθήνα στα 34. Έγινε πρωταθλητής Ευρώπης στα 36. Έμεινε μέχρι τα 39. Εμφανίστηκε στην ΑΣΕΜΠΕ ακόμα και λίγο πριν τα 45. Ρεκόρντμαν κάθε είδους μπασκετικής μακροβιότητας και δάσκαλος στη θέση 5, και ας ξεκίνησε στο 4. Είναι ο Ντάριλ Μίντλετον και αυτή είναι η ιστορία του.

Γεια σας, είμαι ο Παντελής Διαμαντόπουλος και ακούτε το «Εδώ είναι το ταξίδι», το πρώτο podcast της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, στο οποίο κάθε εβδομάδα σας διηγούμε και μια ξεχωριστή μπασκετική ιστορία. Ένα εγχείρημα που σκοπό έχει αποκλειστικά και μόνο να ταξιδέψουμε στο χρόνο, να γυρίσουμε πολύ ή και λίγο πίσω. Κάθε επεισόδιο και πολλές αναμνήσεις, περιπέτειες μιας ομάδας ή ενός παίκτη. Εγώ απλά είμαι η φωνή, οι πρωταγωνιστές είναι αυτοί για τους οποίους θα σας μιλώ. Μπορεί όποιος θέλει να στείλει ένα mail στο gunner1999@hotmail.com ή να στείλει μήνυμα στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Παντελάρας10 και η ιστορία του ίδιου ή της ομάδας του θα αποκτήσουν ζωή και θα μείνουν για πάντα εδώ ως γλυκές αναμνήσεις. Δεν έχει σημασία η κατηγορία, δεν έχει σημασία η εποχή. Όλα είναι μπάσκετ. Ειδικά το ελληνικό μπάσκετ είναι γεμάτο από τέτοιες ιστορίες. Τρομερά γεγονότα. Χαρές, λύπες, δόξες, απογοητεύσεις.

Ένας σέντερ με την κλασική ατάκα τσέπης να διδάσκει πώς παίζεται το παιχνίδι με πλάτη στο καλάθι ή πώς παίζεται το pick and roll. Άψογη τοποθέτηση, φοβερή ευστοχία στο τελείωμα φάσεων από μέση και κοντινή απόσταση, μεγάλο ρεπερτόριο κινήσεων και φοβερή έλξη στα rebound για έναν τύπο λίγο πάνω από τα 2 μέτρα. Ήταν καλοκαίρι του 66, 21 Ιουλίου για την ακρίβεια, και εκεί ο Ντάρι είδε το πρώτο φως στη Νέα Υόρκη. Ένα συγκροτημένο παιδί που απέφυγε τις περίεργες παρέες. Σιγά σιγά άρχισε να εντρυφεί στο αγαπημένο μας άθλημα. Και όπως σας είπα και στον πρόλογο, έφτασε στα 15 του για να ψηθεί. Μαμά του η Έλεν Μπράιαντ από το Queens. Πέρασε χρόνια ως θεατής ή ως συμπλήρωμα στα φημισμένα playgrounds μέχρι να κυνηγήσει το ενδεχόμενο να γίνει μπασκετμπολίστας. Πήγε στο high school και αισθανόταν αρκετά μακριά από αυτό που χρειαζόταν το άθλημα. Κανένα συγχρονισμός κινήσεις, μηδενική αυτοπεποίθηση. Ήταν γεροδεμένος και τίποτα άλλο. Συνεσταλμένος, αγχωμένος και μόνο που έβλεπε όρθιους ανθρώπους να παρακολουθούν έξω από τις 4 γραμμές.

Δούλεψε όμως και δούλεψε πολύ, περνώντας ώρες ολόκληρες καθημερινά στο γυμναστήριο και ακόμη περισσότερες μέσα στη ρακέτα. Έβλεπε βίντεο από αγώνες του NBA και προσπαθούσε να αντιγράψει κινήσεις ψηλών. Αγαπημένος του βέβαια ήταν ο Magic Johnson στους Lakers. Αλλά ήξερε και ο ίδιος ότι λόγω σωματοδομής και λόγω του ότι άργησε πολύ να ασχοληθεί με την πορτοκαλί μπάλα, δεν μπορούσε να γίνει point guard ή έστω περιφερειακός. Τελείωσε το λύκειο που είχε το ίδιο όνομα με τη μαμά, το William Cullen Bryant, έχοντας εξαιρετική πρόοδο. Ο προπονητής του τον αποκάλεσε future, μέλλον, έβλεπε μπροστά αυτός και πολύ μπροστά. Είχε στα πόδια του μεγάλα κολέγια που ενδιαφέρονταν να του προσφέρουν υποτροφία. Αυτός τελικά επέλεξε να πάει στην άλλη άκρη των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Baylor, το οποίο εδρεύει στο Waco του Τέξας. Αγαπούσε και αγαπά τη μητέρα του και τον αδερφό του, τον Σεν Ζιλιέν, αλλά δεν ήθελε να τους έχει τόσο κοντά. Προτίμησε να φύγει μακριά, να δοκιμάσει, να δει τι μπορεί να καταφέρει μόνος του. Όπως το είπε και ο ίδιος, μιλώντας στο podcast του Τζο Αρλάουκα, στο Crossover, και τα κατάφερε μία χαρούλα. Έγινε All American, αποφύτησε ως τρίτος καλύτερος scorer στην ιστορία των Bears.

επιλέχθηκε στον τρίτο γύρο του draft το 1988. Πίσω από 10 παιδιά που πέρασαν από τη χώρα μας, αλλά και πίσω από τον Ρόνι Σεϊκέλη, ο οποίος μεγάλωσε εδώ, δεν έπαιξε ποτέ στον Παναθηναϊκό. Την ιστορία του μπορείτε να την ακούσετε σε παλαιότερο επεισόδιο αυτού του podcast. Ένα χρόνο αφού έχουν επιλέξει χαμηλά και το Φάνη Χριστοδούλου, οι Ατλάντα Χόκς πόνταραν στον Ντάριλ. Απλά αυτός δεν πόνταρε σε αυτούς. Ήξερε ότι σε μια ομάδα που στοχεύει στην κορυφή της Ανατολής και που έχει αρκετές καλές λύσεις στη front line, όπως ο Kevin Willis, ο Cliff Levingston, ο John Konkak, ο Antoine Carr, εκεί δεν επρόκειτο να πάρει ευκαιρίες. Και έτσι ξεκίνησε το μεγάλο ευρωπαϊκό του ταξίδι. Πρώτος σταθμός, αν το δούμε γεωγραφικά, στην Ασία. Μέσα, στα βάθη της Τουρκίας, νοτιοανατολικά, για μια ομάδα με το όνομα Τσουκούρο Βασαναγί. Έφτασαν στον τελικό του πρωταθλήματος με τον Ντάριλ και κατέκτησαν το κύπελο. Εκεί, πολύ μακριά, στην Ταρσό, είχε μέσο όρο 25 πόντων και 15 rebound. Ψηφίστηκε καλύτερος παίκτης της χρονιάς. Έμαθε να παίζει σε γήπεδα που οι οπαδοί ανάβουν φωτοβολίδες. Εξεπλάγιν και ταυτόχρονα άρχισε να ανέχεται τους κάθρους που τον έφτυναν. Είχε μείνει με το στόμα ανοιχτό όταν έφτασε, βλέποντας αξιωματικούς στο αεροδρόμιο να κρατάνε ούζι. Φοβερά πράγματα.

σκληραγωγήθηκε πνευματικά. Το άγχος του, επειδή μαζεύονταν μερικές εκατοντάδες οπαδοί στα ανοιχτά γήπεδα στο Queens, μετετράπησε μια γλυκιά ανάμνηση. Επίσης άρχισε να βγάζει τα πρώτα του καλά λεφτά, $80,000. Έπεσε σε έναν γλυκό προπονητή, τον Χάιλ Γιουνέρ, ο οποίος του άνοιξε το σπίτι του για να αισθανθεί καλύτερα. Και έτσι προσέλκυσε με τις εμφανίσεις του το ενδιαφέρον από την Ιταλία, όπου εκείνα τα χρόνια εκεί μαζευόταν η αφρόκρεμα των μη NBAers, συμπατριωτών του. Η Αρέζε του Μιλάνου έπαιζε στη Β' κατηγορία. Ο Ντάριλ φόρεσε, πηγαίνοντας εκεί, ξανά πράσινα, όπως στο NCAA και όπως αργότερα στην ομάδα με το τριφύλι, εκεί που έκανε πράξη το αποθυμένο του. Έχοντας κάνει πλάκα στην Ιταλία, 25,8 πόντι και 22,8 πόντι στις δύο περιόδους που έμεινε, έφυγε το 1991 για την Ισπανία και την Τζιρόνα, την οποία ουσιαστικά, όπως σας είπα στο ξεκίνημα του σημερινού επεισοδίου, δεν εγκατέλειψε και ποτέ. Απλώς για μικρά ή μεγάλα διαστήματα, λόγω της δουλειάς, έμεινε μακριά της. Α, όπως την πενταετία 2000-2005, στην οποία κατακτά στην Ελλάδα 4 πρωταθλήματα και 2 κύπελα. Το μαράζι του όμως είναι άλλο. Τον λένε βετεράνο, είναι 34 ετών, τον λένε μεγάλο, τον λένε παππού. Αυτός όμως ήθελε Ευρωλίγκα. Του παρουσιάστηκε η ευκαιρία να διεκδικήσει την Ευρωλίγκα. Ναι, ήταν και στο Παρίσι ο Μίτλετον, για όσους δεν το γνωρίζουν. Εκεί που ο Παναθηναϊκός κατέκτησε τον πρώτο του ευρωπαϊκό τίτλο. Έβλεπε από τον πάγκο τον Βράνκοβιτς να τσαλαπατά τους πάντες στο διάβα του, μέχρι να ολοκληρωθεί ο πράσινος θρίαμβος.

Ο Στόικο πρόλαβε το Μοντέο, ήρθε η Τάπα, οι Καταλανοί έχασαν από την παρέα του Ντόμινικ Βίλκινς, ο οποίος παραλίγο να ήταν συμπαίκτης με τον Μίτλετον στους Χόκς, αν τότε στο draft είχε ενταχθεί στην Ατλάντα. Στους Μπλαουγκράνα ήταν ο τρίτος ξένος, πίσω από τον Καρνισόβας και τον Γκόντφρετ. Στην Ευρώπη έπαιζαν δύο. Γι' αυτό και σας είπα ότι καθότανε στον πάγκο και έβλεπε στο Παρίσι τον τελικό χωρίς να μπορεί να κάνει κάτι. Εν έτη 2002 ο φίλος μας είναι αυτός που φοράει το 11 με το τριφύλι στο στήθος. Το 11 του Στόικο. Είναι αυτός ο βασικός σέντερ του Παναθηναϊκού. Και η σεζόν του ολοκληρώθηκε θριαμβευτικά. Όχι όπως το 2001, όταν επίσης στο Παρίσι έχασε στον τελικό της Σούπερ Λίγκας από την Μακάμπη του MVP τότε Άριελ Μακδόναλτ, έχοντας μείνει άποντος. Μέσα στην Πολώνια ήταν όλα λιώτικα απέναντι στην οικοδέσποινα Βίρτους των πανάκριβων παικταράδων. Ο νεοϊορκέζος φίλος μας έβαλε 10 υπερπολίτιμους πόντους και κράτησε στους δύο τον ένα κεφάλι ψηλότερο Ρασάντ Γκρίφιθ, μαζί με τον ακόμα πιο κομβικό σε εκείνο τον τελικό Λάζαρο Παπαδόπουλο, στον οποίο δάνεισε ούκο λίγες κινήσεις και μυστικά τις θέσεις, έκαναν τη διαφορά. Έπαιξε με την εμπειρία του και το μυαλό του. Δεν είχε έκρηξη, δεν είχε επιτόπιο άλμα. Τα χρόνια του πήραν κάμποσα φυσικά προσόντα. Όμως πριν υποδεχθεί την μπάλα στο post, ήξερε πού να κινηθεί για να βάλει καλάθι ή να σπάσει το τόπι στην περιφέρεια. Ήταν ακόμη δυνατός. Δεν μπορούσες να τον σπρώξεις. Με τα διαδοχικά pivot, όπως άλλωστε ονομάζουν στην αγαπημένη του Ισπανία του center, ζάλιζε τους προσωπικούς του αντιπάλους. Ακολουθούσε τα shoot των συμπαικτών του και με ένα απλό χαστούκάκι follow έστειλε την μπάλα να περάσει από το διχτάκι. Αφήστε που από τα 4-5 μέτρα τα σουτάκια του σπάνια δεν έβρισκαν στόχο.

στον ημιτελικό στην Πολόνια έβαλε 15 πόντους παίρνοντας ρεβάνς από τη Μακάμπη για εκείνο το τελικό της Σουπερλίγκας που είπαμε. Χτύπησε και στο pick and roll φυσικά. Ένα ολοκληρωμένο, σας είπα νωρίτερα, πακέτο ημίψιλου και ας μην του φαινόταν. Γρήγορη προσαρμογή, βοηθώντας και τον Τζόνι Ρότζερς. Γούσταρε να βρίσκεται υπό των οδηγιών του Ζέλικου Ομπράντοβιτς, στην αγκαλιά του οποίου έπεσε κλαίγοντας με το που τελείωσε ο αγώνας στο Παλαμαλαγκούτι. Στα ξεσπάσματα του Ζότς απλά υποκρινόμουν ότι δεν ακούω. Τεράστιος προπονητής. Είχαμε τεράστια ομάδα. Απλά δεν άντεχα τα ρεπό. Όταν επιστρέφαμε στις προπονήσεις τα βλέπαμε όλα. Είχε θυμηθεί μιλώντας κάποτε στην Κοσμοτέ TV. Το ρεκόρ της καριέρας του στην Ευρωλίγκα ήταν 23 πόντι σε ένα 88-78 επί του Ολυμπιακού στο δρόμο για εκείνο το Final Four της Μπολόνια. Ανανέωνε επιθέσεις, άντεχε πάνω από 30 λεπτά στο παρκέ και σε εκείνο το μάτς με τον Ολυμπιακό με απέναντι Φέμερλινγκ και Ζευροσένκο τους ανάγκασε να έχουν 1-6 δίποντα, ο ίδιος 10-13. Ήταν η σεζόν που οι πιερώτες αυτοκτόνησαν χάνοντας από την Ολύμπια Λιουμπιάνα και τα υπόλοιπα ανήκουν πλέον στην πράσινη ιστορία. Συμπλήρωσε πενταετία στο ΆΚΑ, παίζοντας και στο κλειστό του Sporting, και ίσα που πρόλαβε να υποδεχθεί το Δημήτρη Διαμαντίδη, με τον οποίο λίγους μήνες νωρίτερα, για όσους δεν το γνωρίζουν, παραλίγο να πλακωθούν. Ο νεαρός γκάρ του Ηρακλή τότε είχε προσπαθήσει να ταπώσει στο Ιβανόφιο τον Αμερικανό, ο οποίος δεν σήκωνε πολλά πολλά. Έπεσαν μερικές προξιές και έμεινε εκεί το πράγμα.

Πάντως, έχει να το λέει από τότε ο Μίτλετον. Τόσο εργατικός του είχε φανεί ο Διαμαντίδης. Έχει να το λέει ότι εκείνη τη σεζόν γλίτωσε και από του Χάρη τα δόντια. Στο δεύτερο μισό της περίοδου 2004-2005 δεν αγωνίστηκε. Είχε χτυπηθεί από πνευμονική εμβολή. Νόμιζε ότι οι ενοχλήσεις ήταν από ένα φιενικό που τον ταλαιπωρούσε για κάμποσο διάστημα. Ήταν όμως μια θρόμβωση που είχε μετακινηθεί. Ευτυχώς δεν είχε σχέση με εγκέφαλο ή με πνεύμονες. Το ότι έχασε το Final Four της Μόσχας ήταν το λιγότερο. Άλλωστε, τη γνώρισε τη ρωσική πρωτεύουσα για τα καλά ως μόνιμος κάτοικος για 8 χρόνια αργότερα. Το μεγαλύτερο κεφάλαιο της ιστορίας που έχει αρχίσει να γράφεται στις αρχές της δεκαετίας του 90 στην Ισπανία. Στην Τζιρόνα, η οποία εξελίχθηκε το αγαπημένο του μέρος. MVP της ΑΣΕΜΠΕ με την πρώτη μεταγραφή στην νεόπλουτη Κάχα Σαν Φερνάντο και ξανά πολυτιμότερος στο Ισπανικό Πρωτάθλημα και δεύτερος καλύτερος σκόρερ. Από τη Σεβίλη πίσω στην Καταλωνία για την Μπάρτσα. 14 πόντι, 8 rebound μεσιόρι, χαμηλότερη, αλλά δεν τον ενδιέφερε. Κατέκτησε και τα δύο πρωταθλήματα στις χρονιές του στη Βαρκελόνη. Ακόμα και απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Ρεάλ με Σαμπούνης και Αρλάουκας το 1995. Ανάμεσα από άλλες δύο θητείες στην Τζιρόνα δεν άφησε παραπονεμένη ούτε την Μπανταλώνα. Πήγε και εκεί.

Όλα αυτά λοιπόν πριν την Αθήνα που πάτησε όπως είπαμε το 2000 και έκανε όλα αυτά που ακούσατε. Μετά την ελληνική πενταετία είχε μια πενταετία ξανά στην Τζιρόνα. Ξεκίνησε με κατάκτηση και άλλου ευρωπαϊκού τίτλου, το Euro Challenge, το 2007. Η ομάδα του 40χρονου πλέον Ντάριλ απέκλεισε στους 8 τον Πανιόνιο και κέρδισε στον τελικό την Άζοβ μας, του Παναγιώτη Γιαδέλη. Στο πλευρό του ο Γκρέγκορ Φούτσκα, ο Μακδόναλτ και αρκετοί παίκτες πρώτης γραμμής. Ακολούθησε όμως μια περίοδος οικονομικών προβλημάτων, απώλειας των βασικών χορηγών και υποβιβασμός. Παρέμεινε ακμαίος και έκλεισε τη σεζόν 2010-2011 στη Βαλένθια. Ναι, σε ηλικία 44 ετών και 10 μηνών. Σεζόν 2010-2011 στη Βαλένθια. Ναι, σε ηλικία 44 ετών και 10 μηνών.

ολοκληρώνει την παρουσία του στην Ιβηρική με μέσο όρο 16,1 πόντων και 6,8 rebound. Επανήλθε για πολλωστή φορά στη Τζιρόνα. Πέρασε μια βόλτα, το 12-13 από την Αλικάντε και έριξε τους δικούς του τίτλους τέλους με την Benidorm τέταρτη κατηγορία το 2014, λίγο πριν γίνει 48 ετών. Παράλληλα με τη θητεία του στην Μπαρτσελώνα, είχε γραφτεί σε σχολή μαγειρικής. Έκανε άλλο ένα χόμπι του επάγγελμα, ανοίγοντας εστιατόρια στο Αλικάντε και φυσικά στην Τζιρόνα. Το Γαστροκόμια και το New Orleans, φόρος τιμής στην καταγωγή της φαμίλιας. Οπότε, πολλά θαλασσινά και λαχανικά στο μενού.

Η αλήθεια είναι πάντως ότι δεν μακροημέρευσε στις κουζίνες ο φίλος μας ο Ντάριλ. Με το που σταμάτησε το μπάσκετ, τον κάλεσε ο Δημήτρης Ιτούδης στη Μόσχα και επί μία οκταετία, μέχρι το 2022, ήταν εκ των συνεργατών του Έλληνα τεχνικού στην ΤΣΕΣΚΑ. Επιφορτισμένος αρχικά με την ατομική βελτίωση των ψηλών, σε μια ομάδα που διαχρονικά πόναγε στη θέση 5. Εκτός δηλαδή από την Ευρωλίγκα, το μεγαλύτερο συμβόλαιο της καριέρας του, ή τη φιλία του με τον Ρότζερς και τον Φραγκίσκο Αλβέρτι, οι οποίοι πήγαν στη Τζιρόνα όταν αποσύρθηκε το 7 του Μίτλετον,

Όντας μαζί τους και τη φανέλα του Παναθηναϊκού με το 11, ο Αμερικανός είχε κερδίσει στον Παναθηναϊκό και την εκτίμηση του τότε βοήθου προπονητή. Ο Ιτούδης το είχε δει ότι ο ψηλός του μπορεί να είναι εξίσου χρήσιμος και με κοστούμι σε μια ομάδα πρωταθλητισμού. Το 2024 ξανακάθισε σε πάγκο. Μη ρωτήσετε πού? Φυσικά στην Τζιρόνα, στην οποία προπονητής ήταν ο Φώτης Κατσικάρης. Προπονητής του τη σεζόν 2005-2006 στην Δυνάμο Αγίας Πετρούπολης. Ο πρώτος όμως που τον έφερε πίσω τον Ντάριλ ήταν ο πρόεδρος του Καταλανικού Συλλόγου. Ο Μαρ Γκαζόλ, νεαρός αστέρας στην Τζιρόνα τη διετία 2006-2008. Δίπλα στον Αμερικανό υπήρχε πλάνο, υπήρχε σχέδιο. Πώς νομίζετε δηλαδή ότι ο κατοπινός πρωταθλητής NBA έμαθε όλες αυτές τις πλαστικές κινήσεις κοντά στο καλάθι? Ο Νεοερκέζος απολάμβανε και απολαμβάνει τη ζωή στο μέρος που έχει γίνει δεύτερη πατρίδα του και δεν το κρύβει, έστω και αν είναι μακριά από τα 4 κορίτσια του στις ΗΠΑ. Ένα ζωντανό παράδειγμα για τους παίκτες του. Μετά από 17 χρόνια με φανέλα και σορτσάκι στην Ισπανία. Ιδίως στην ομάδα την οποία δεν εγκατέλειψε ποτέ, όταν πλάκωσαν οι απληρωσιές και η χρεοκοπία. Έμεινε να διδάσκει μπάσκετ. Να ταπώνει σε μια προπόνηση. Έχει γίνει και viral αυτό το βιντεάκι. Τον Yves Pons, ο οποίος έχει ελαττήρια στα πόδια, αλλά την τάπα του την έφαγε. Να αφηγείται πως κατόρθωνε να παραμένει σε ζηλευτή φυσική κατάσταση και μετά τα 40, επειδή, κυρίες και κύριοι, σε κάθε off-season ο Ντάρι Μίτλετον έκανε προπόνηση επί 6 ώρες καθημερινά.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Η ώρα είναι 2 και 8 πρώτα λεπτά. Αρχίζει ένα ακόμα άμεσο replay του ΕΟΚ Web Radio με τον Γιώργο Βαλαβάνη να είναι πίσω από το μικρόφωνο του διαδικτυακού ραδιοφώνου μας, τον Δημήτρη Μιλίση στην δημοσιογραφική παραγωγή μαζί με τον Γιώργο Τσιβγενίδη. Σήμερα το ημερολόγιο γράφει 25 Σεπτεμβρίου. Είναι μια ημέρα επετείου του ελληνικού μπάσκετ, γιατί συμπληρώνονται 21 χρόνια από την κατάκτηση του δεύτερου χρυσού μεταλλίου της Εθνικής Ανδρών στο Βελιγράδι, τότε 25 Σεπτεμβρίου. Αλλά η συγκυρία τάφερη ζωή είναι έτσι, να είναι και μια ημέρα θλίψης, οδύνης για την απώλεια του πολύ αγαπητού Σούλη Μαρκόπουλου σε ηλικία 77 ετών. Ο κόουτς Σούλης Μαρκόπουλος, που η συγκυρία το έφερε, έφυγε μία μέρα που το ελληνικό μπάσκετ θα θυμάται για πάρα πολλά χρόνια, όπως το έχει κάνει μέχρι τώρα αυτή την επιτυχία. Ένας προπονητής, ο Σούλης Μαρκόπουλος, που είχε μια καθολικότατη αποδοχή στο ελληνικό μπάσκετ από αντιπάλους, από ομάδες που συνεργάστηκε βεβαίως και ήταν αρκετές και όλες έχουν εκδώσει ανακοινώσεις συλληπιτηρίων, και βεβαίως άφησε το δικό του αποτύπωμα, το δικό του στίγμα. Ο Σούλης Μαρκόπουλος δεν είχε αντιπάθειες σε ένα χώρο ο οποίος από το 87 και μετά, ίσως και νωρίτερα, υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες να διηγούμαστε για κόντρες προσώπων, κόντρες ομάδων και όλα αυτά, τα οποία τα αφήνουμε βεβαίως στο περιθώριο.

χωρίς καμία δεύτερη συζήτηση, χωρίς καμία αμφισβήτηση. Ο Σούλης Μαρκόπουλος συγκαταλέγεται, συγκαταλεγόταν βεβαίως πλέον, γιατί έχει φύγει από αυτό το μάτιο κόσμο, στους κορυφαίους Έλληνες προπονητής. Πάντα ευγενικός, πάντα με άμυλα και με διάθεση συνεργασίας με τους πάντες στο ελληνικό μπάσκετ. Εργάστηκε στο Δημόκρητο, στον Ηρακλή, στον ΠΑΟΚ, τον Άρη, το Μακεδονικό, την ΑΕΚ και το Μαρούσι, ενώ ως παίκτης αγωνίστηκε στον Όλυμπο 40 εκκλησιών και στο Δημόκρητο. Και βεβαίως, επειδή το μήλο έπεσε κάτω από την μηλιά, η βιολογική συνέχεια του Σούλη Μαρκόπουλου και η προπονητική του συνέχεια, το επώνυμο τουλάχιστον, είναι ο γιος του, Χάρης Μαρκόπουλος.

Ο Σούλη Μαρακόπουλος είναι τρίτος στη λίστα των προπονητών με τις περισσότερες νίκες στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. 341 πίσω από τον Γιάννη Ιωαννίδη, τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και μπροστά από τον Ντούσαν Ιβκοβιτς, τον Κώστα Μουρούζη, τον Αργύρη Πεδουλάκη και τον Φέδωνα Ματθαίου. Βέβαια, κορυφαία στιγμή της καριέρας του ήταν η κατάκτηση του κυπέλλου Κόρατς το 1994 με τον ΠΑΟΚ. Αναδείχθηκε δύο φορές κορυφαίος προπονητής της Α1 το 2008 και το 2014, τελευταίος σταθμός προπονητικής του καριέρας πριν αποχωρήσει από τους πάγκους ήταν ο Άρης, παραιτήθηκε το Δεκέμβριο του 2019, πριν από 7 χρόνια.

ΙΟΚ, ο ΙΣΑΚ και ελληνικές ομάδες φυσικά, με πρώτον και καλύτερο τον ΠΑΟΚ, έχουν εκδώσει τις ανακοινώσεις συλληπιτηρίων και πολύ πρόσφατα, πριν από μερικά λεπτά, ο Νίκος Γκάλης απέστειλε τα δικά του συλληπιτήρια στους οικείους του Νίκου, συγγνώμη, του Σούλη Μαρκόπουλου, αναφέροντας με λύπη πληροφορήθηκα το θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλου, ενός ευγενικού ανθρώπου και εργάτη του μπάσκετμπολ. Ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένειά του.

Παράλληλα, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης αποφάσισε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλα τα εθνικά πρωταθλήματα αυτό το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου.

στους σημερινούς προσκεκλημένους του άμεσου replay. Θα είναι το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πρώην φυσικά διεθνής παίκτης και νυν γενικός αρχηγός όλων των εθνικών ομάδων των ανδρών και των αγοριών, ο Δήμος Δικούδης, ώστε να φρεσκάρουμε λίγο τη μνήμη μας επαιτειακά για το χρυσό μετάλλιο της Εθνικής Ανδρών το 2005 στο Ευρωμπάσκετ, φυσικά βασικός στέλεχος και μέλος της Εθνικής Ανδρών τότε, ο Δήμος Δικούδης. Στις 3:20 φυσικά θα μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο Νικολαίδη, τον παίχτη του Περιστερίου πλέον από τη νέα σεζόν 2026-27, για το Περιστέρι και φυσικά για την πρώτη γεύση που άφησαν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός χτες στην πρεμιέρα της EuroLeague. 2 εύκολες νίκες για τους αιώνιους του ελληνικού μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Πάρη και ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην Αθήνα, δεν έχει επιστρέψει ήδη, γιατί νομίζω γίνονται οι πτήσεις με πτήσεις τσάρτερ όλες οι πτήσεις του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια. Νίκησε εύκολα με μια διαφορά 17 πόντων το 106-89 στη Βιτόρια, την Μπασκόνια. Θετική πρεμιέρα λοιπόν για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, και έρχεται το Σαββατοκύριακο το Super Cup, το οποίο διοργανώνει ο ΕΣΑΚΕ. Η ημιτελική είναι το Σάββατο, ο τελικός θα γίνει την Κυριακή. Πού όλα αυτά? Στο Ανδρέας Παπανδρέου, στο Περιστέρι, σε ένα γήπεδο στο οποίο θα δοθούν 80 διαπιστεύσεις προσκλήσεις σε όλες τις ομάδες. Συμμετέχει βεβαίως η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, θα είναι οι αντίπαλοι Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στους ημιτελικούς, και από εκεί και πέρα θα βγει το ζευγάρι του τελικού. Είναι πιθανό, γιατί πλέον με την ενίσχυση όλων των ομάδων μπορεί και να μην το δούμε, να έχουμε μία πρώτη εικόνα σε ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού εν ώψη της επόμενης, της νέας σεζόν, η οποία βεβαίως έχει ήδη ξεκινήσει, δεν υπάρχει το εν ώψη, αφού έχουμε την επίσημη πρεμιέρα της EuroLeague.

Αύριο συμβάμε το πρόγραμμα του Super Cup, το οποίο συνήθως γινόταν, νομίζω, όχι συνήθως, εκεί έχει διεξαχθεί μόνο, στην Ρόδο, αλλά οι ομάδες μετά από τα συμπτώματα Καστανδερίδας που αντιμετώπισαν οι αποστολές του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ σε φιλικά προετοιμασίας που έδωσαν στο νησί των Υποτών, ζήτησαν τον ΕΣΑΚΕ να μην διεξαχθεί εκεί το Super Cup, αλλά στην Αθήνα ή σε κάποιο άλλο σημείο, και επιλέχθηκε φυσικά η Αθήνα, γιατί ενώ ξεκίνησε η πρεμιέρα, έγινε η πρεμιέρα της EuroLeague, δηλαδή ξεκίνησε επίσημα η σεζόν, θα γίνει μετά το Super Cup. Συνήθως χρονικά γινόταν πριν από κάθε έναρξη επίσημης διοργάνωσης. Βεβαίως είναι ο πρώτος τίτλος της σεζόν, δεν το συζητούμε αυτό. Ολυμπιακός ΑΕΚ λοιπόν στις 5 παρατέταρτο αύριο, στον πρώτο ημιτελικό χρονικά, 9 η ώρα Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα οι δύο φιναλίστ, όποιοι προκριθούν φυσικά από τους ημιτελικούς, θα διεκδικήσουν το τρόπαιο, επαναλαμβάνω, στην έδρα του Περιστερίου, το Ανδρέας Παπανδρέου. Break it down.

Υπάρχουν και αγώνες κυπέλου για το UNICEF Trophy. Τρίτη αγωνιστική σήμερα και αύριο, 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Σήμερα στις 4 η ώρα Λαύριο Αναγέννηση, άσα Αναγέννησης, Πανιώνιος Πρωτέας Βούλας στις 5 η ώρα, Παλαιόφάληρο Μέγαρα αύριο Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 5 και Κομωτινή, Χαλκίδα επίσης 27 Σεπτεμβρίου αύριο στις 5 το Τζάμπολ. Οι τέσσερις νικητές θα παίξουν στο UNICEF Trophy.

Το Γιούνισερ Τρόφι, φυσικά το Final Four του Γιούνισερ Τρόφι. Δεν το ανέφερα, είναι αυτονόητο γιατί γίνεται για πέμπτη συνεχόμενη σεζόν. Η μία ομάδα είναι αυτή η οποία θα παίξει μετά με ομάδα της Basket League και αν και αυτή την νικήσει θα πάρει θέση στο Final 8 ως εκπρόσωπος της Elite League, της πρώην Α2 κατηγορίας. Πλήρη αναβάθμιση του συγκεκριμένου θεσμού, μη λέμε τα ίδια και τα ίδια. Αυτή η ευκαιρία, το challenge που δίνεται σε μια ομάδα εφόσον νικήσει το UNICEF Trophy που πάρει την πρώτη θέση, αλλά πρέπει πλέον να νικήσει και ομάδα της Basket League.

Θα αναφερθούμε βέβαια και στη συνέχεια της εκπομπής ξανά στον Σούλη Μαρκόπουλο. Είπαμε ότι είναι μια ημέρα οδύνης, θλίψης του ελληνικού μπάσκετ. Έχουμε απευθύνει μια πρόσκληση στον Νίκο Μπουντούρη. Είναι σε μια συνάντηση, συνεργάστηκε κατά κόρον μαζί του στην ένδοξη πενταετία του ΠΑΟΚ από το 1991 μέχρι το 1996 και... Ας γυρίσουμε τώρα πάλι σελίδα, να πάμε πιο εύθυμα να μιλήσουμε για το Ευρωμπάσκετ του 2025, περιμένοντας βεβαίως την τηλεφωνική μας επικοινωνία με τον Δήμο Ντικούδη.

μια ημέρα δόξας και ανήπο της χαράς τότε, στις 25 Σεπτεμβρίου, στο Βελιγράδι, βλέποντας την Εθνική Ανδρών να ανεβαίνει στο πρώτο σκαλί του Βάθρου τον αρχηγό Μιχάλη Κακιούζη να παίρνει το βαρύτιμο τρόπαιο και μαζί με όλους τους συμπαίκτες μια μεγάλη φουρνιά του ελληνικού μπάσκετ και βεβαίως επιβεβαιώθηκε από τα αποτελέσματά της, έγραψε αυτό που λέμε χρυσή ιστορία στο άθλημα. Τα καλύτερα μυαλά, έλεγε τότε ο Παναγιώτης Γιαννάκης, του ευρωπαϊκού μπάσκετ έχω, ειδικά στην περιφέρεια αλλά και μέσα στη ρακέτα και σε όλες τις θέσεις, δεν ξεχώριζε κανέναν ο Παναγιώτης Γιαννάκης τότε, και καλά φυσικά έκανε. Πάντα θα είναι μια διοργάνωση εκείνο το Ευρωμπάσκετ που ο ημιτελικός με την Γαλλία, το τρίποντο του Δημήτρη Διαμαντίδη, ασίστ του Νίκου Ζήση, έχει γραφτεί πιο έντονα, είναι χαραγμένα στην μνήμη μας, αλλά και στο τελικός όταν αναγκάσαμε τον μεγάλο Ντίρκ Νοβίτσκι, που δεν είχε εισάξει συμπαίκτες, αλλά προσπάθησε όσο μπορούσε να υποκληθεί στην Εθνική Ανδρών, να αντικατασταθεί, και φυσικά η Εθνική Ανδρών δεν έχασε τον δρόμο της σε καμία περίπτωση μετά την πρόκριση κόντρα στην Γαλλία, και ενώ ήταν πίσω με 7 πόντους 42 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι, δεν έχασε τον δρόμο της για την κορυφή στον τελικό. Είναι κάτι το οποίο όμως συνέβη την επόμενη χρονιά, το 2006, μια τεράστια πρόκριση επίσης αλής του μνήμης απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκείνο το περίφημο 195, την 1η Σεπτεμβρίου του 2006. Μετά η εθνική ομάδα στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου έχασε μια τεράστια ευκαιρία, δεν ήταν συγκεντρωμένη, πέτυχε κάτω από 50 πόντους και πήρε το ασημένιο μετάλλιο από την Ισπανία, που είχε αγωνιστεί χωρίς τον τραυματία Πάο Γκαζόλ. Θα μείνουμε όμως στις ευχάριστες στιγμές της εθνικής ομάδας, όχι την μικρή επιτυχία, ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο, στο Μουντομπάσκετ του 2026, αλλά ο πρώτος είναι πάντα πρώτος, αυτό λένε οι Αμερικάνοι, και τότε στο Βελιγράδι γίναμε όλοι ένα κουβάρι, βλέποντας να έρχεται αυτό το χρυσό μετάλλιο, και στην απονομή που ήταν μνημειώδης με πολλούς Έλληνες φιλάθλους που είχαν ταξιδέψει από κάθε μέρος της Ελλάδας στην σερβική πρωτεύουσα.

0: Λοιπόν, το είχαμε προαναγγείλει για την φιλοξενία εδώ του πρώην διεθνή παίχτη, μέλους, νυν μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δίκης της Ομοσπονδίας και Γενικού Αρχηγού όλων των εθνικών ομάδων, ανδρών και αγοριών του Δήμου Ντικούδη, συνεπέστατο στο ραντεβού του σε μία μέρα όπου είπαμε είναι επαιτειακή για το ελληνικό μπάσκετ, 25 Σεπτεμβρίου το δεύτερο χρυσό μετάλλιο σε εθνικής ανδρών, αλλά ήρθε ο θρηνός και η θλίψη για την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου, με τον οποίο ο Δήμος συνεργάστηκε για μία σεζόν στον ΠΑΟΚ. Δήμο, καλησπέρα, εύχομαι να είσαι καλά. Και θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο, το δικό σου αντίο σε προσωπικό επίπεδο στον Σούλη Μαρκόπουλο πριν μιλήσουμε.
1: Είχα την τύχη να συνεργαστώ με τον coach Μαρκόπουλο την τελευταία μου χρονιά στο μπάσκετ, στο επαγγελματικό μπάσκετ. Και έχοντας περάσει από πολλές ομάδες, πολλούς προπονητές, είχα πλέον το κριτήριο να κρίνω τα πράγματα. Και μου είχε προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και καλή εντύπωση το γεγονός ότι ο Σούλης Μαρκόπουλος συνδύαζε εξαιρετικά την ποιότητα σαν προπονητής και την εργασιομανία σε συνδυασμό με την ποιότητα σαν άνθρωπος. Ήταν σαν πατρική φιγούρα προς τους παίκτες, προς όλους μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αφήσει ανεξίτηλο το όνομά του στον μπάσκετ Θεσσαλονίκης κυρίως και στον ΠΑΟΚ. Και εγώ τότε σαν βετεράνος πλέον στο μπάσκετ τελευταία μου χρονιά, στα 35 μου, γνώρισα έναν άνθρωπο ο οποίος μου δίδαξε πράγματα όχι τόσο στο κομμάτι το μπασκετικό, όσο στο κομμάτι το πώς να συμπεριφέρεσαι. Είδα έναν άνθρωπο που με κύρος, με το ήξερε να αγκαλιάσει τους παίκτες, να τους αποφορτήσει. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε κύριος, τετριμμένο βέβαια, κύριος
1: με
0: κάπα κεφάλαιο. Τετριμμένο,
1: αλλά είναι πραγματικό.
0: Δεν είχε αντιπάθειες νομίζω ο Σούλης Μαρκόπουλος. Δεν υπήρχε δεν είχε καμία αντιπάθεια. Εγώ τόσα χρόνια δεν είχα ακούσει κάποιον να έχει μαζί του κάτι να πει. Και κέρδιζε το σεβασμό από όλους τους συνεργάτες και από τους αντιπάλους.
1: Ναι,
0: και πραγματικά ήταν πολύ σπουδαίος προπονητής, γιατί με 341 νίκες έχει περάσει πάνω από τον Ιβκοβιτς, τον Ματθαίου, τον Μουρούζη και άλλους. Δεν το είχα προσέξει. Είναι πάρα πολύ ψηλά στη λίστα. Πάντα αθόρυβα και πάντα με τρομερή ευγένεια διέγραψε αυτή την απορία. Νομίζω ότι φτωχαίνει το ελληνικό μπάσκετ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Από τέτοιους ανθρώπους και τέτοιους προπονητές.
1: Δεν έβρισκε ποτέ κάτι αρνητικό. Πάντα έβρισκε θετικό το οτιδήποτε συνέβαινε. Με τραυματισμούς, με απώλειες, με παίκτες που ενδεχομένως είχαν φύγει εκείνη τη χρονιά.
0: Βεβαίως.
1: Και διάφορα. Και πάντα ήταν θετικός. Πάντα έλεγε: «Οκ, προχωράμε, κερδίζουμε, πάμε στο επόμενο». Ήταν κάτι το οποίο ήταν σπάνιο να το συναντήσει. Είναι στους προπονητές. Με την πίεση που δέχονται προσπαθούν να βρουν κάτι σαν δικαιολογία, να βρουν κάτι το οποίο...
0: Ναι, τα γνωστά που συμβαίνουν αρκετές φορές.
1: Ακριβώς.
0: Μου φταίνει όλοι οι άλλοι, τέλος πάντων, όπως το είπες, ευγενικά ψάχνω για δικαιολογίες. Ο Σούλης πότε...
1: Εκπράσω στη λυπητήριά μου λοιπόν και εγώ στους οικείους του, στους ανθρώπους του. Είναι μεγάλη απώλεια για το ελληνικό μπάσκετ.
0: Ναι, ναι. Και να είναι ελαφρύ, όπως λέμε, το χώμα που θα τον σκεπάσει, να ζήσουμε να τον θυμόμαστε και να είναι παράδειγμα, να είναι ένας φάρος η συμπεριφορά του Σούλη Μαρκόπουλου προς παίκτες, προς αντιπάλους, προς τους πάντες. Αυτό ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σαν σήμερα το βράδυ πανηγυρίσαμε ένα ελληνικό μπάσκετ, ένα χρυσό μετάλλιο, το δεύτερο, με μια απόσταση 18 χρόνων από το πρώτο του 87. Έχεις μιλήσει πάρα πολλές φορές γι' αυτό και εσύ και όλοι οι πρωταγωνιστές εκείνης της μεγάλης επιτυχίας. Αυτό το αποτύπωμα αυτής της επιτυχίας, Δήμο, νομίζω ότι συνεχίζεται στο ελληνικό μπάσκετ, είναι ένας φάρος αφενός και θα το πω εγώ, δεν θέλω να μου το επιβεβαιώσεις, η νυν διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας συνεργάζεται κατά κόρον με τη γενιά του 2005. Θέλω να πω ότι σε κάθε νέο παίχτη και εσύ ειδικά σαν γενικός αρχηγός που έρχεται στην εθνική ομάδα και μπαίνει στην εθνική ομάδα ή είναι στην εθνική ομάδα με μια διακριτικότητα ζητάει τη γνώμη σου, τη γνώμη σας για κάτι. Υπάρχει βέβαια ο Βασίλης Πανούλης, υπάρχει ο Νίκος Ζήσης, έχει μια διοικητική επίβλεψη σε αυτήν την κατάσταση. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια ελουχία. Ο παίκτης είναι πάντα παίκτης. Και νομίζω ότι κάθε νέος παίκτης πρέπει να ρωτάει ή να μαθαίνει από το παρελθόν για να γράφει καινούργια ιστορία.
1: Εντάξει, νομίζω ότι όπως είπες πριν, η γενιά αυτή του 2005 είναι παιδιά τα οποία θέλουν να μείνουν στο μπάσκετ, έχουν μείνει στο μπάσκετ και να προσφέρουν από διαφορετικούς ρόλους και τομείς. Νομίζω ότι είναι κατά κάποιο τρόπο και χρέος μας και τιμή μας το ότι είμαστε ακόμη στο μπάσκετ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Παιδιά τα οποία έρχονται στις εθνικές ομάδες, είτε στην Ανδρών είτε και στις πιο μικρές, είναι πάρα πολύ ευχάριστο και όμορφο το γεγονός ότι συναντάνε παίκτες της φουρνιάς εκείνης.
0: Ναι.
1: Μας βλέπουν και το αισθανόμαστε κι εμείς σαν ανθρώπους τους οποίους κάποια εποχή παλιότερα μας είχαν δάρματα, μας παρακολουθούσαν. Θέλανε να μπουν στην εθνική ομάδα, θέλανε να παίξουν επαγγελματικό μπάσκετ. Επομένως, αυτό το πράγμα το εισπράττουμε. Ήταν νέα παιδιά που είναι στις μικρές εθνικές ομάδες. Είναι παιδιά τα οποία όταν έρχονται σε επαφή με τη δικιά μας τη γενιά, είτε με αυτούς που είμαστε στην Ομοσπονδία, είτε με άλλα παιδιά τα οποία μπορούν να έρθουν στο γήπεδο να τους παρακολουθήσουν, είναι κέρδος για αυτούς. Είναι κάτι το οποίο αφήνει ένα πολύ ωραίο αποτύπωμα.
0: Ναι, ναι, γιατί όπως είπες, τα ιδάλματα, εγώ θα έλεγα για το ίσως να ακουστεί βαρύς χαρακτηρισμός ο θρύλος, έχει ταπεινότητα απέναντι στον καινούριο και δεν είναι αυτό ότι εγώ έχω το θρόνο μου, εγώ το έφτιαξα αυτό. Μόνο καλό μπορεί να βγει εφόσον και τα παιδιά, είπαμε, έχουν ανοιχτά αυτιά, σας βλέπουν σαν φωτεινά παραδείγματα, σας ζουν δίπλα τους και από εκεί και πέρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις ώστε να έχουμε συνέχεια, γιατί θέλουμε πάλι. Πήραμε βέβαια στο Χάλκινο η εθνική μας ομάδα με μεγάλη απόσταση, αλλά πάντα ο στόχος είναι η κορυφή, να φτάσουμε ξανά σε ένα τρίτο χρυσό μετάλλιο. Θέλω, για να μην σπαταλώ το χρόνο σου περισσότερο, μία ιστορία από το Ευρωμπάσκετ 2005 που δεν έχεις πει μέχρι τώρα.
1: Τώρα μου πας δύσκολα. Εμένα,
0: ένα βράδυ κάτι στο ξενοδοχείο πριν από
1: ένα βράδυ, εντάξει, θυμάμαι χαρακτηριστικά τους πανηγυρισμούς το βράδυ του μετά την κατάκτηση,
0: ναι,
1: που υπήρξε και ένα, έτσι, ένα γκαλά εκεί στο ξενοδοχείο.
0: Σωστά.
1: Και περάσαμε όμορφα και συνεχίσαμε τη βραδιά μετά οι παίκτες.
0: Ναι, βγήκατε εκτός. Βράδυ. Έτσι.
1: Συναντήσαμε άλλους παίκτες εκεί. Θυμάμαι τους Γάλλους. Όλοι θυμόμαστε το τιμάκι που δόθηκε στον ημιτελικό. Αλλά ήμασταν τότε μια παρέα και με τους Γάλλους. Γιατί δεν είχαμε καταχωρήσει προφανώς. Ήταν πάρα πολύ όμορφες τις εμπειρίες. Γενικά το μετάλλιο αυτό ήταν κάτι που ήρθε σαν, είχε οριμάσει η στιγμή και η χρονιά για μας. Εγώ ήμουν από το 99 στην εθνική ομάδα. Είχα βιώσει δύο διοργανώσεις μετά την απογοήτευση.
0: Το 2001 δεν πήγαμε. Όχι, το ένα πήγαμε.
1: Όχι, πήγαμε.
0: Δεν πήγαμε στην Ινδιανάπολη, είχαμε στο παγκόσμιο.
1: Το δύο δεν πήγαμε.
0: Το δύο
1: ευρωμπάσκετ είχαμε βιώσει απογοήτευση. Είχαμε δει τα πρώτα θετικά δείγματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ στην Αθήνα της ομάδας αυτής. Και νομίζω ότι είχε οριμάσει η στιγμή, ήμασταν ένα πολύ δυνατό σύνολο και καταφέραμε να φτάσουμε σε κάτι που από παιδιά ονειρευόμασταν, να βλέπαμε τη γενιά του 87. Και είναι πραγματικά ευλογία το να μεγαλώνεις με τη γενιά του 87, να τους βλέπεις στο βάθρο και με το ίδιο κύπελο να σηκώνουμε και να τους σηκώνεις εσύ μετά κάποια στιγμή στη ζωή σου. Είναι πραγματικά
0: αυτό ακριβώς
1: κάτι που μας έχει μείνει όλους.
0: Ναι. Έτσι. Και θα είναι ευλογία για οποιοδήποτε επόμενη φουρνιά της Εθνικής Ανδρών να είσαστε εσείς γύρω-γύρω από το βάθρο και να ξαναδούμε ένα χρυσό μετάλλιο.
1: Όχι
0: ότι δεν έχει λάμψει το Χάλκινο, αλλά θέλουμε και ένα χρυσό.
1: Αυτό
0: ακριβώς.
1: Νομίζω ότι έχουμε μια περηφάνεια σαν λαό και ένα πείσμα που καμιά φορά αυτό ξεπερνάει και το ταλέντο.
0: Έτσι.
1: Και μας κρατάει πάντα απαιτητικούς,
0: ναι,
1: και τον
0: ναι.
1: κόσμο, τους φιλάθλους και όλους τους δημοσιογράφους απαιτητικούς από την εθνική ομάδα.
0: Ναι,
1: και καλά
0: ναι,
1: κάνει αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί αν αποφασίσεις και πεις ότι είσαι μια ομάδα που πας μόνο για τη συμμετοχή,
0: είναι ένας θετικός εγωισμός αυτό που λες.
1: Ακριβώς.
0: Ένας θετικός εγωισμός. Είναι ίσως η μόνη πτυχή του εγωισμού που έχουμε ως άνθρωποι που μόνο καλό μπορεί να βγάλει. Με συνεργασία και με όλα αυτά.
1: Με τα άκρα συμφωνώ.
0: Έτσι. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Να σε καλά. Να σε καλά. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, είμαστε πάντα εδώ στο ΕΟΚ Web Radio. Ακούσαμε τον Δήμο Ντικούδη, πήραμε μια μεγάλη μουσική ανάσα και θα μιλήσουμε φυσικά για Ολυμπιακό και Παναθηναίκο, για τις νίκες θες του Ολυμπιακού στην Βιτόρια και για την νίκη φυσικά του Παναθηναϊκού εντός έδρας κόντρα στην Παρή.

Ξεκινώντας από τον Παναθηναϊκό, κυριαρχική εμφάνιση, εντυπωσιακή υποδοχή αναμενόμενη του Ζέλικο Μπράντοβιτς από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, μία μικρή κοιλιά στην απόδοση του Παναθηναϊκού, time out από τον Μπράντοβιτς, το γνωστό μοβ χρώμα εντός εικών μελιτζανή από τον Σντότς και οι δύο πρώτοι βαθμοί στο σακούλι. Τίποτα δεν ήταν, μάλλον τίποτα δεν ήταν μη αναμενόμενα σε αυτά τα οποία είπα. Ο Παναθηναϊκός επί ο Μπράντοβιτς θα παίξει διαφορετικό μπάσκετ,

από αυτό που είδαμε τα δύο τελευταία χρόνια από τον Άταμαν. Ό,τι μπάσκετ είδαμε από τον Άταμαν, ξεκάθαρα. Θα υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Θα υπάρχει έφεση στην άμυνα. Ο Σντότς τα έδειξε αυτά από το 1999 μέχρι το 2012 στην πρώτη θητεία στον Παναθηναϊκό. Έχουν περάσει από τότε 14-15 χρόνια. Δεν είναι δυνατόν με ισχυρότατο κίνητρο να μην δείξει τα ίδια πράγματα και με την εμπειρία που έχει στην νέα ομάδα του Παναθηναϊκού, την οποία με αυτή μάλλον δουλεύει. Είπε πολύ σωστά ότι όποιος παλεύει στην προπόνηση, το τετριμένο που το έχουμε ακούσει από πολλούς προπονητές, όποιος προσπαθεί πολύ και παίζει μάλλον το μπάσκετ το οποίο του ζητώ να παίξει σε ατομικό επίπεδο και σε ομαδικό επίπεδο, δηλαδή πόσο γίνεται ένα αραγές κομμάτι μέσα στην ομάδα ο κάθε παίχτης, η κάθε μονάδα, θα έχει θέση στο ρόστερ. Απόλυτα φυσιολογικό, δεν θέλει καμία επεξήγηση, όσο μεγάλος και να είναι ο στάρ, και έχει πολλούς ο Παναθηναϊκός, η στάρ του Παναθηναϊκού. Αυτή τη στιγμή εκτός ομάδας είναι ο Κέντρικ Νάν, ο οποίος επέστρεψε στην Αθήνα, παρακολούθησε το χθεσινό παιχνίδι και αναμένεται να μπει σε ρυθμούς προπονήσεων. Είναι ο Κώστας Λούκας, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, και είναι και ο Μουσταφά Φαλ στα πιτς. Χτες τόνισε ο Ζέλικο ο Μπράντοβιτς ότι χρειάζονται ακόμα χρόνο για να είναι απόλυτα έτοιμα. Δεν αναμένει να επιστρέψει άμεσα κανείς από τους τρεις στην δράση. Από εκεί και πέρα, ένα μεγάλο στοιχείο, ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να το φωτίσουμε, το οποίο έχει διαφανεί και από τα φιλικά παιχνίδια, είναι η επιστροφή του Λευτέρη Ματζούκα. Ενός παίχτη ο οποίος ακολούθησε το πρόγραμμα νους του Προμηθέα Πατρών, έπαιξε βεβαίως στον Προμηθέα, καταγωγή από τα Γιάννενα. Δεν θέλω να σας περιγράψω το βιογραφικό του, αλλά να θυμόμαστε ξανά, να υπενθυμίζουμε από πού έχει ξεκινήσει ένας παίχτης. Πήγε στον Παναθηναϊκό, ήταν αυτό που λένε στο ουδέτερη κλίση ένα σημαντικό project, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Λευτέρης Ματζούκας έπεσε στα δύο χρόνια, δεν θα τα έλεγα εγώ πέτρινα χρόνια, στα δύο χρόνια εσόδων-εξόδων, διαχείριση δηλαδή του Παναθηναϊκού, με Φραγκίσκο Αλβέρτη που είναι ξανά εκεί, με Δημήτρη Διαμαντίδη που είναι επίσης ξανά εκεί, ο σημαίες του Παναθηναϊκού, με τεχνικό τον Δημήτρη Πρίφτη, ο οποίος βγήκε προπονητής στο Ιταλικό Πρωτάθλημα, πήρε το βραβείο του πολυτιμότερου. Παρόλα αυτά, εκείνη η ομάδα δεν θα μπορούσε του Παναθηναϊκού εκείνη τη διετία χωρίς τον φυσικό της ηγέτη, τον διοικητικό της ηγέτη, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, να είχε καλύτερη τύχη. Και βεβαίως ο Λευτέρης Ματζούκας δεν ήταν τότε σε μια ηλικία ώστε να μπορούσε να ηγηθεί εκείνη του Παναθηναϊκού, δηλαδή να ήταν η μονάδα η οποία θα μπορούσε να ξεχωρίσει και να συμπαρασύρει και συμπαίκτες. Γύρισε όμως δρυμύτερος, θα έλεγα, και είναι ένας παίκτης ο οποίος ο Ματζούκας, αυτά τα ξέρει καλύτερα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, αλλά βλέπω από το χρόνο συμμετοχής που του δίνει και στα φιλικά παιχνίδια και χθες στην πρεμιέρα του EuroLeague, ότι έχει την ευκαιρία του. Θα έχει την ευκαιρία του. Σε μια δύσκολη θέση, στη θέση του forward, υπάρχει ο Μπόνκα, υπάρχει ο Ρογκαβόπουλος και υπάρχει και ο Ματζούκας. Δεν υπάρχει πλέον ο Όσμαν, ο οποίος πήγε στον ΠΑΟΚ. Αυτή, επαναλαμβάνω, είναι η διαφορά του Ζέλικο Μπράντοβιτς, του εννιάκης πρωταθλητή Ευρώπης, με τον προκάτοχό του. Δίνει ευκαιρία στο Ματζούκα, δεν στέκεται στο στάρ, και εφόσον ο Ματζούκας ανταποκριθεί και στην προπόνηση και τα στατιστικά του και τον τρόπο που παίζει τα plays και είναι κομμάτι της πεντάδας, ο χρόνος συμμετοχής του θα ανεβαίνει.
αυτά που έγιναν τα δύο τελευταία χρόνια στον Παναθηναϊκό, κυρίως με τους Έλληνες παίκτες, δεν πρόκειται να τα κάνει ο Ζέλικο Μπραντόβιτς. Είναι διαφορετική προπονητική του φιλοσοφία και σε καμία των περιπτώσεων, ακόμα και αν δεν τα κάνουν οι παίκτες αυτά που τους ζητάει, δεν θα βρεθούν στη σέντρα του γηπέδου.

Γιατί ο Μπράντοβιτς, και για να ολοκληρώσω αυτό που λέω, και το έχουμε διαπιστώσει από την πρώτη του θητεία, δεν εργαλοποιεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το οποιοδήποτε πρόβλημα και θέμα σε μια ομάδα λύνεται εντός της ομάδας. Υπάρχει γραφείο προπονητή και μπορεί να λυθεί. Αυτά τουλάχιστον έχουμε δει επί σειρά ετών σε πολλές ομάδες στο ελληνικό και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Πάμε στον πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδος 2026, Ολυμπιακό. Εμφατική η εμφάνισή του, η απόδοση της ομάδας, και ήρθε να το επιβεβαιώσει αυτό το τελικό 89-106. Εμφάνιση μεγαλοπρεπέστατη στην επίθεση από τα δύο βιολιά εντός αγωγικών πολυβόλα του Ολυμπιακού και πιο ακροπληρωμένους παίκτες, Σάσα Βενζέκοφ και τον Εβάν Φουρνιέ.

Δύο πόντι, έξι ασίστ θα το Μίλε Μακεντάιρ, αλλά κατά την άποψή μου και από όσα έχω δει και στο Super Cup και σε φιλικά του Ολυμπιακού, ακόμα ο Αμερικάνος playmaker δεν έχει γίνει κομμάτι της ομάδας σε αυτή τη νευραλγική θέση του creator, του δημιουργού.

Και ο Γιάν Μοντέρο είναι ακριβώς στο σημείο το οποίο πρέπει να είναι στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 15 οι πόντοι του, 5 τα rebound του, 5 οι assist, 22 το peer. Βεβαίως και έχει ακόμα πολλά περιθώρια να δείξει αυτά που μας έδειξε πέρσι με την Βαλένθια. Ακόμα και αν θέλει περισσότερο, ίσως την μπάλα έχει συνηθίσει από τη Βαλένθια, να την έχει στα χέρια του. Στον Ολυμπιακό αυτό δύσκολα θα συμβεί με Γιώργο Μπαρτζόκα. Θα είναι συγκεκριμένες οι μπάλες πάνω στα χέρια του, τα plays τα οποία θα έχει να εκτελέσει, γιατί είναι πάρα πολύ καλός στο ένας εναντίον ενός, αλλά η μπάλα γυρνάει στον Ολυμπιακό. Οι συνεργασίες είναι πάρα πολλές και φυσικά είπαμε, υπάρχει και Φουρνιέ, υπάρχει και Σάσα Βενζέκοφ.

Στα υπόλοιπα αποτελέσματα ήταν 7 παιχνίδια, τα 2 ήταν των ελληνικών ομάδων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Χάπολ Τελαβίβ Μπάγκερν 84-86, σπουδαίο διπλό στην πρεμιέρα, έκπληξη της πρεμιέρας αυτό το αποτέλεσμα. Γύρισε από το μείον 18 η Χάπολ, η Μπάγκερν Μονάχου αθόρυβα έφυγε με την νίκη από την Σόφια, αθόρυβα αγωνιστικά γιατί δεν αναμενότανε. Έχει κάνει το μεγαλύτερο θόρυβο στην πρώτη αγωνιστική της EuroLeague. Dubai Real 78-77, επίσης σημαντική νίκη της αραβικής ομάδας κόντρα στην Βασίλισσα της Ευρώπης, περσινή φιναλίστ εδώ στο Final Four της Αθήνας, Real Madrid, η οποία μάλιστα για τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα είχε την μπάλα στα χέρια της, είχε την κατοχή, πολλής χρόνος. Ο Φελίς έκανε κάτι σαν lay-up υπό την πίεση και την πολύ καλή άμυνα βεβαίως του Φιλίπ Πετρούσε. Επίσης μεγάλη νίκη και σημαντικό διπλό της Ζάλγκυρης στο Βελιγράδι 77-83 η ομάδα του Τόμας Μασιούλης. Και από εκεί και πέρα η Μπαρτσελώνα η οποία νίκησε 89-82 στο Παλάο Μπλάου Γκράνα την Ανατολού Εφές. Στο τελευταίο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής για τη χθεσινή μέρα, 10 απόντους διαφορά στο τελικό σκορ του αγώνα ΑΣΒΕΛ Βιλερμπάν Μακάμπι, 84-74. Αυτά τα αποτελέσματα, δηλαδή της Βιλερμπάν η νίκη, της Ζάλγκυρης επίσης η νίκη το διπλό, η νίκη της Dubai BC και επίσης της Bayern Monaco κόντρα στη Χάπολ, δείχνουν ότι η EuroLeague ακόμα από την περσινή EuroLeague που ήταν ανταγωνιστική ή την προπέρσινη δεν μας έχει δείξει τίποτα για το που μπορούν να φτάσει η ανταγωνιστικότητα και των 20 ομάδων. Ακόμα πιο ψηλά.

Η πρώτη αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα. Τρία παιχνίδια, 8 η ώρα. Μπεσίκτας που πήρε τη θέση της Μπουρκ ως φιναλίστ του περσινού EuroCup, για την Μπουρκ δήλωσε αδυναμία συμμετοχής, άρνηση συμμετοχής λόγω των οικονομικών, δεν μπορούσε να παίξει στην EuroLeague παρότι ήταν η κάτοχος του τίτλου στο περσινό EuroCup. Μπεσίκτας Βαλένθια λοιπόν, μια Βαλένθια πάρα πολύ διαφορετική στο μπάγκο της και στο παρκέ, με πάρα πολλές αλλαγές. Ό,τι καλύτερο έχει η περσινή Βαλένθια έφυγε, για να το πούμε έτσι. Μπαντιό στον Παναθηναϊκό, Μοντέρο στον Ολυμπιακό, Πέτρο Μαρτίνεθ στον πάγκο της Ρεάλ. 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Βιρτούς. Νομίζω ότι να κλώνει το φαβόρι εδώ η Φενέρμπαχτσε απέναντι στην Βίρτους, μια ενισχυμένη τουρκική ομάδα του, αυτή του Σάρουνας Γιασκεβίτσου, αναμφισβήτητα παίζει και εντός έδρας και παραλαμβάνω ότι ο Άσος, όπως το λέμε πιο λαϊκά, είναι κυκλωμένος ουσιαστικά. Και τελευταίο παιχνίδι χρονικά στις 10 παρατέταρτο Παρτίζαν Αρμάνι Μιλάνο.

Την επόμενη εβδομάδα είναι η πρώτη των διπλών αγωνιστικών της EuroLeague από τις 10 τις οποίες θα παίξουν οι 20 ομάδες της EuroLeague. Ο Ολυμπιακός πηγαίνει στο Κάουνας να παίξει 29 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη. Ο Παναθηναϊκός παίζει Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, υποδέχεται την ΑΣΒΕΛ Βιλερμπάν. Πρώτη Οκτωβρίου, Ολυμπιακός που είναι με τις βαλίτσες συνεχώς, οι αποσκευές είναι μόνιμες στον Ολυμπιακό στις πρώτες 7-8 αγωνιστικές. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει στο πρόγραμμα του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός λοιπόν μετά το Κάουνας, που είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για τους πρωταθλητές, είπαμε, Ευρώπης, πηγαίνει στην Πολώνια να παίξει με την Virtus. Ο Παναθηναϊκός έχει ρίξει άγκυρα στο Telecom Center και θα δώσει το τρίτο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι του κόντρα στη Μακάμπη στις 2 Οκτωβρίου.

Και φυσικά στον χορό των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων, στη δεύτερη τη τάξη διοργάνωση μετά τη EuroLeague, στο EuroCup, έχουμε Άρη και ΠΑΟΚ, πρεμιέρα την επόμενη εβδομάδα. Συγκεκριμένα την Τρίτη θα παίξει ο Άρης στην Γαλλία, στην έδρα της Λεμάν.

29 Οκτωβρίου, 30 Οκτωβρίου, ΠΑΟΚ στο κλειστό της Απηλέας υποδέχεται την Μανρέσα, την ισπανική φυσικά ομάδα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, είναι 3 και 4 η ώρα. Πάμε λοιπόν στον προσκεκλημένο μας, τον είχαμε προαναγγείλει, τον Αλέξανδρο Νικολάη. Τον ευχαριστούμε γιατί είναι σε μια υποχρέωση επαγγελματική μας με τον team manager της, του Περιστερίου. Αλέξανδρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Εύχομαι καλή σεζόν, υγεία πάνω απ' όλα, όπως λέμε για εσάς τους παίκτες, για όλο τον κόσμο βέβαια, αλλά εσείς χρειάζεστε λίγο περισσότερο.
1: Το πιο σημαντικό, η υγεία είναι το πιο σημαντικό.
0: Αυτό ακριβώς. Πες μου αν περιμένεις με ανυπομονησία, με μια μεγάλη προσμονή την έναρξη της νέας σεζόν και έτσι αν μπορούμε να υιοθετήσουμε τους στόχους του Περιστερίου, εκτός από το παιχνίδι σε παιχνίδι που λέμε συνήθως ότι και θα δούμε πού θα πάμε. Θα φτάσουμε.
1: Αρχικά καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχετε.
0: Να είσαι καλά.
1: Με μεγάλη υπομονησία, όπως το είπατε. Έτσι ακριβώς περιμένω την χρονιά να ξεκινήσει. Και το καλό είναι ότι πέρασε γρήγορα η προετοιμασία και ξεκινάνε οι αγώνες από την επόμενη εβδομάδα.
0: Mm-hmm. Το Περιστέρι, ποιος είναι ο στόχος του πέρσι, ήταν εντυπωσιακό. Mm-hmm. Πέτυχε σημαντικές νίκες, τερμάτισε ψηλά στη βαθμολογία. Ίσως διαψεύδοντας τα όποια προγνωστικά λόγω της πρώτης παρουσίας του Βασίλη Ξανθόπουλου σε πάγκο επαγγελματικής ομάδας, σε πάγκο ΚΑΕ, της ΚΑΕ Περιστερίου, παρόλα αυτά τα πήγε περίφημα. Mm-hmm. Τώρα μπορούμε να πούμε ότι όπως μπήκες και εσύ στην ομάδα, το κλίμα που βρίσκεις και οι συζητήσεις που έχουν γίνει είναι τουλάχιστον τα κεκτημένα να κρατήσεις το Περιστέρι και αν μπορέσει να κάνει και ένα βήμα προς τα μπρος, μικρό ή μεγάλο.
1: Αρχικά το Περιστέρι είναι ένα περιβάλλον που είναι ιδανικό για τον οποιοδήποτε να δουλέψει. Αυτό ναι. Ισπανατογώ και αυτό καταλαβαίνω. Mm-hmm. Όχι μόνο ως αθλητής, αλλά και σε όλα τα γύρω-γύρω της ομάδας. Mm-hmm. Mm-hmm. Ο στόχος της ομάδας είναι να πρωταγωνιστήσουμε στο πρωτάθλημα και στο Champions League, τίποτα λιγότερο. Δηλαδή οι στόχοι μας είναι πολύ ψηλοί και θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο περνάει από το χέρι μας για να το καταφέρουμε. Mm-hmm. Γιατί όσο ψηλότερα βάζεις στον πύχη, τόσο μεγαλύτερη καλή πίεση βάζεις στον εαυτό σου για να γίνεσαι καλύτερος, να βελτιώνεσαι και να πετυχαίνεις και τους στόχους. Ναι, οπότε κοιτάμε μόνο ψηλά για να πάμε και ψηλά.
0: Ναι, είναι ότι δεν φοβάμαι να πάω ψηλότερα, δεν ζαλίζομαι.
1: Δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε. Ναι. Δηλαδή, όποιος φοβάται, δύσκολα πηγαίνει μπροστά. Εμείς ίσα ίσα δεν φοβόμαστε κανέναν. Θέλουμε να κοιτάξουμε τους πάντες στα μάτια. Γι' αυτό προπονούμαστε εξάλλου και mm-hmm. να κάνουμε ό,τι καλύτερο περνάει από το χέρι μας. Mm-hmm.
0: Τι θέλεις να δώσεις στο Περιστέρι ως Αλέξανδρος Νικολαίδης ατομικά και τι έχεις συζητήσει με τον Βασίλη Ξανθόπουλο. Mm-hmm. Δηλαδή, έρχεσαι στην ομάδα, σε θέλω γι' αυτό mm-hmm. και γι' αυτό τον λόγο.
1: Πολλοί και διάφοροι λόγοι. Ναι. Δεν είναι τώρα κάτι συγκεκριμένο. Mm-hmm. Και ενέργεια, διάθεση, όρεξη.
0: Το 100% σίγουρα των δυναμεών σου.
1: Αυτό νομίζω ότι
0: αυτό είναι και λιγάκι αυτονόητο και δεδομένο.
1: Αυτό, δηλαδή νομίζω όλοι οι προπονητές ναι. όταν μιλάνε με ένα παίχτη του ζητάνε να δώσει το 100%. Εντάξει, αυτό είναι το αυτονόητο. Mm-hmm. Αυτό από την πλευρά μου. Τώρα, αν θα βάλω καλά, αν θα κάνω assist, αν θα κλέψω μπάλες.
0: Ναι, εντάξει, αυτό δεν σου είπα να μπει σε λεπτομέρειες. Ναι. Απλώς θα τα. Ως να γίνεις μέλος κομμάτι αραγές μέσα στο νέο σύνολο στο οποίο θα εργαστείς
1: το νούμερο ένα νομίζω που θα δώσω είναι ότι η θέληση που έχω για να κερδίζω το κάθε τι mm-hmm. είτε αυτό λέγεται σουτ στην προπόνηση, είτε λέγεται αγώνας, είτε λέγεται ένα drill ή οτιδήποτε, νομίζω αυτό εδώ πέρα η θέληση για την νίκη νομίζω μόνο καλό μπορεί να κάνει στην ομάδα, στο να βελτιωθούμε μεταξύ μας και να πάμε όσο ψηλότερα μπορούμε.
0: Ναι. Πώς το βλέπεις το επόμενο πρωτάθλημα, ενώ πώς το αναλύεις έτσι επιγραμματικά. Φαίνεται ότι θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό, τουλάχιστον οι πέντε πρώτες θέσεις με την ενίσχυση, με την επένδυση μάλλον που έχει γίνει σε Άρη και ΠΑΟΚ, δεδομένοι είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και υπάρχει βέβαια και η ΑΕΚ. Οι υπόλοιπες ομάδες θα έχουν ένα δικό τους πρωτάθλημα. Πάντα το πρωτάθλημα της Basket League ήταν τριών ταχυτήτων. Νομίζω ότι έχει πάει στις δύο ταχύτητες. Δεν ξέρω αν συμφωνείς εσύ.
1: Γενικά δεν μου αρέσει να βάζω έτσι καλούφια και να λέω αυτές οι ομάδες είναι πολύ καλές, αν θες να πάρουν το πρωτάθλημα ή άλλες είναι διαφορετικό. Mm-hmm. Δηλαδή δεν τιμάει έτσι και την προσπάθεια των άλλων ομάδων.
0: Ναι, το λέω, αλλά δεν μπορώ να μου πεις, ξέρω εγώ, το Περιστέρι πάει για πρωτάθλημα.
1: Καλά, προφανώς, δεν λέω αυτό. Αλλά δεν είναι και ωραίο να το λέμε ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι, αλλά αυτές οι πέντε ομάδες φαίνεται ότι ξεχωρίζουν.
1: Σίγουρα είναι πολύ δυνατές ομάδες, αλλά όπως είπα και πριν, το πρωτάθλημα τα εξαιρετικά θα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα και. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι υπάρχουν άνθρωποι που επενδύουν στον αθλητισμό, στην Ελλάδα, στο μπάσκετ, γιατί ανεβαίνουν τα πάντα και νομίζω η Ελλάδα ζει ξανά εποχές που το μπάσκετ ήταν στα υψηλότερά του και γιατί να μην γίνει
0: τότε που λέγαμε ότι είχαμε το καλύτερο πρωτάθλημα πριν από
1: αυτό, δηλαδή νομίζω πλέον
0: το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης.
1: Πλέον, κατά τη δικιά μου γνώμη, νομίζω μαζί με την Ισπανία είμαστε τα δύο καλύτερα πρωταθλήματα. Δηλαδή δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος αθλητής που να μην θέλει να έρθει να παίξει στην Ελλάδα πλέον.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή δεν είναι εποχές που δεν ήθελα να έρθει στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ερχόντουσαν και εγώ θα σου συμπληρώσω πολλοί γυρολόγοι.
1: Αυτό, ναι. Νομίζω πλέον έρχονται παίχτες πολύ υψηλού επίπεδου από όλο τον κόσμο.
0: Αυτό ακριβώς. Οι διαφορές οι αγωνιστικές μεταξύ των ομάδων, αν βγάλουμε το Big Five πάλι, που δεν σ' αρέσει να το λες, αλλά θα είναι απειροελάχιστες. Και τι ένα προβάδισμα, αν βλέπεις, του Περιστερίου βάσει της περσινής σεζόν και του κορμού που έχει, μπορεί να το κάνει πάλι έτσι να έχει ένα ισχνό προβάδισμα, αν υπάρχει. Αν εκτιμάς ότι υπάρχει.
1: Ναι, γενικά δεν είμαι καθόλου καλός στις προβλέψεις. Καθόλου καλός. Δηλαδή, όποτε λέω κάτι, πάντα βγαίνει το.
0: Όχι, αλλά το αντίρρητο. Πώς το βλέπεις.
1: Ναι. Εγώ θέλω να κοιτάω τη δικιά μου ομάδα και το τι κάνουμε εμείς. Δηλαδή, το τι κάνουν οι υπόλοιπες ομάδες δεν με απασχολεί. Γιατί θέλουμε το δικό μας καλό και να πάμε εμείς όσο καλύτερα μπορούμε. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι εμείς θα έχουμε ένα προβάδισμα λόγω και της περσινής πορείας που κάνει η ομάδα. Γιατί έτσι η περσινή άρα που είχε θα την ακολουθήσει και.
0: Ναι, υπάρχει ένα λίγο πρόβλημα στην επικοινωνία. Αν μπορούμε την τελευταία ερώτηση να σου κάνω. Χθες ξεκίνησε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω αν παρακολούθησες κάποια από τα δύο παιχνίδια, είδες και τα δύο.
1: Όλα και τα δύο.
0: Μπράβο σου. Μία εκτίμηση. Πώς τις βλέπεις τις δύο ελληνικές ομάδες?
1: Υπερομάδες. Υπερομάδες. Και η μία και η άλλη είναι υπερομάδες. Νομίζω θα κυριαρχήσουν φέτος στην Ευρωλίγκα και οι δύο. Και μακάρι να δούμε έναν έτσι ελληνικό τελικό. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι και οι δύο ομάδες, άμα είναι υγιείς, νομίζω θα κυριαρχήσουν.
0: Ναι, ναι. Δεν παίζουν βέβαια μόνες τους, όπως τα λέγαμε.
1: Σίγουρα.
0: Αν δεις αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής, υπάρχουν εκπλήξεις.
1: Έγιναν
0: εκπλήξεις και ωραία. Βεβαίως και ωραία παιχνίδια. Πέρασε η Ζάλγκυρης από το Βελιγράδι, από τον Ερυθρό Αστέρα. Η Βιλερμπάν νίκησε τη Μακάμπη. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός όμως πιστεύεις ότι έχουν μια πανοπλία από τους παίκτες που διαθέτουν, τους προπονητές που διαθέτουν, ότι τέτοιες κακοτοπιές και λακκούβες θα τις αποφύγουν? Αλέξανδρε, αν θέλεις λίγο μετακινήσου το, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, να ακούσουμε την τελευταία απάντησή σου. Ναι. Για πες από την αρχή.
1: Μισό, μ' ακούτε εδώ πέρα?
0: Ναι. Καλύτερα.
1: Σίγουρα νομίζω ότι θα υπάρχουν έτσι και ήττες και κάπου θα στραβώσει ένα αποτέλεσμα, θα γίνει κάτι έτσι που δεν θα βολεύει τις ομάδες, αλλά νομίζω στο τέλος της ημέρας και της χρονιάς ότι οι ομάδες που είναι υγιείς θα κυριαρχήσουν, γιατί εντάξει έχουν τρομερή εμπειρία όλοι οι παίχτες, οι προπονητές, τα κλαμπ, δηλαδή έχουν το know-how που λέμε, ξέρουν πώς να κερδίσουν και πώς να πάνε ψηλά στη διοργάνωση.
0: Ωραία. Κρατάμε την ευχή σου για ελληνικό τελικό που δεν έχουμε δει μέχρι τώρα στην EuroLeague. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλή σεζόν να έχεις και
1: επίσης,
0: εσύ
1: υγεία σε όλο
0: η ομάδα στο Περιστέρι, και ευχαριστώ για την ανταπόκριση.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια χαρά.
1: Καλή σας συνέχεια. Yeah.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 4 παρατέταρτο. Θα κλείσουμε. Θα έχουμε επίλογο όπως τον πρόλογο. Λόγω της ημέρας, λόγω της απώλειας του Σούλη Μαρκόπουλου. Πάμε στη Θεσσαλονίκη να βρούμε τον καλό συνάδελφο, τον Κώστα Κούση. Είχαμε απευθύνει μια πρόσκληση στον Νίκο Μπουντούρη και στον Τέλη Σουνατζίδη. Και οι δύο βρίσκονται, έχουν κάποιες υποχρεώσεις και δεν μπόρεσαν να συνομιλήσουν μαζί μας. Κώστα, καλησπέρα από την Αθήνα. Έπεσε ως κεραυνός ενερθρία.
1: Ναι, ναι. Όχι, κοίταξε. Όχι, Γιώργο, σε εμάς που, ας το πούμε έτσι, είμαστε πιο
0: είσαστε,
1: κοντά.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Στην μπασκετική, ας το πούμε έτσι, οικογένεια, ναι, πιάτσα από το Εφέστο. Γνωρίζαμε ότι είχε το πρόβλημα εδώ και πολύ καιρό, εδώ και ένα μήνα τουλάχιστον. Μάλιστα. Υπήρχε ένα πρόβλημα, το οποίο, ας πούμε, σε εκπλήσει όταν το ακούσεις. Λες, αν είναι δυνατόν, ας πούμε, ρε παιδί μου, τον άνθρωπο, κτλ. Αλλά δυστυχώς έγινε, ξέραμε ότι εδώ καιρό μάλιστα ότι ήταν και πολύ δύσκολη η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως και μη αναστρέψιμη.
0: Μάλιστα.
1: Και δυστυχώς τώρα ήρθε το μοιραίο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που όλοι αγαπήσαμε για το ήθος του, για τη στάση του, για την πραότητά του. Και ως δάσκαλος του μπάσκετ ήταν άψογος και φυσικά και ως προπονητής ήταν πολύ καλός, έτσι.
0: Βεβαίως. 341 δηλαδή, νίκες, πολύ ψηλά.
1: Τόσα χρόνια
0: των προπονητών του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Τρίτος νομίζω, τρίτος όλων των εποχών.
0: Ναι.
1: Και πρώτος σε παρουσίαση στον πάγκο, σε Αλφα Εθνική.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Δηλαδή όπως λέγεται Αλφα Εθνική, Αλφα 1, Greek Basketball League. Όπως...
0: Ένας άνθρωπος που δεν είχε αντιπάθειες.
1: Ναι, έτσι, δεν είχε αντιπάθειες.
0: Κύριος με κάπα κεφαλαίο. Τα είπαμε πολύ ωραία με τον Δήμο τον Τικούδη, ο οποίος συνεργάστηκε, δεν το γνώριζα εγώ, μου το θύμισε ο ίδιος, την τελευταία του σεζόν ως παίκτης ο Δήμος. Και... ήταν προσκεκλημένος για την επαιτειακή σήμερα 21 ετών ημέρα από το χρυσό του Ευρωμπάσκετ του Βελιγραδίου.
1: Το βάλω το αγόρι μου.
0: Σωστά. Λοιπόν, και βεβαίως ήρθε.
1: Καλά, αγαπητός σε όλους τους αθλητές,
0: ναι,
1: ήταν
0: σε
1: όλα τα παιδιά του, ναι, σε όλους τους αθλητές, έτσι, ποτέ δεν είχαμε, ας πούμε, ρεπορτάζ ότι μάλωσε, ότι έκανε, ότι βριστήκανε, ότι αυτά που γίνονται στις ομάδες τώρα τα μεταξύ μας που λέμε τα εσωτερικά. Ποτέ δεν μάθαμε για το Σούλη κάτι τέτοιο. Ήταν πάντα ο Σούλης, έτσι είναι και αυτό σημαντικό. Να σε προσωνεί ο άλλος σαν να σε νιώθει φίλο του, διπλανό του κτλ. Ήταν πάντα ο Σούλης. Εντάξει, εγώ τον έζησα και πιο πολύ και λόγω του Χάρη, με τον Ηρακλή, με την περιπέτεια που είχε ο Χάρης, τράβηξε πάρα πολλά και ο Σούλης και η Σταματία, η σύζυγος του Κλειπόντος. Για το παιδί βεβαίως που είχε αυτή την απίστευτη περιπέτεια, έτσι μην το ξεχνάμε και αυτό, τι πέρασε. Μετά ο Χάρης έγινε προπονητής, ήταν στο πλευρό του Σούλη, τον βοηθούσε με τους ξένους και τα λοιπά. Μετά...
0: Άφησε πάντως και το βιολογικό αποτύπωμά του,
1: βέβαια, βέβαια.
0: Και το προπονητικό,
1: έτσι,
0: γιατί το
1: μήλο αντίπαλοι...
0: έπεσε κάτω από τη μιλιά, έτσι. Το όνομα
1: Μαρκόπουλος και παίξε και αντίπαλοι, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Παίξε και αντίπαλοι σε μια ωραία
0: στιγμή. Όταν ήταν στο κόρυβο νομίζω ο Χάρης.
1: Σωστά. Όταν είναι μια από τις ιστορίες αυτές τις ωραίες του ελληνικού μπάσκετ, παίξε και αντίπαλοι.
0: Κράμερ εναντίον Κράμερ, πατέρας
1: εναντίον Ζιώ. Ο Χάρης ήταν στην Κίνα, γύρισε εσφεσμένα. Έχει πάρει πάλι ομάδα εκεί. Εντάξει, τι να πούμε τώρα.
0: Γνωρίζουμε πότε θα γίνει η κηδεία.
1: Τη Δευτέρα, τώρα αυτό θα σας έλεγα, ότι τη Δευτέρα σε 11.30 ώρα στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης θα γίνει η κηδεία του Σούλη Μαρκόπουλου. Συλληπιτήρες ανακοινώσεις βεβαίως από τους περισσότερους συλλόγους, από όλους όσους αγωνίστηκε, από τις φορείς, από την Ομοσπονδία, από τον ΕΣΑΚ, από τον ΣΑΚ.
0: Ναι, το έχω πει όλα αυτά στον πρόλογο.
1: Ναι. Και άξια νομίζω βεβαίως, έτσι δηλαδή. Τόσο αγαπητός.
0: Ο Νίκος Γκάλης, προσωπικό μήνυμα.
1: Σε όλους, ναι, και με τον απροσδόκητο αυτό τρόπο που είπαμε. Δυστυχώς,
0: έφυγε από αυτό το μάτι ο κόσμο. Ναι. Αν δεν υπάρχει κάποια συνταρακτική είδηση, να σας αφήσουμε.
1: Όχι, η είδηση, εντάξει, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι από τη Θεσσαλονίκη. Είπατε σίγουρα για τον Μουράτο χθες για τον Ηρακλή. Έτσι, Άρης έκανε χθες παρουσίαση, νέα κερκίδα, ενθουσιασμός, κλίμα κτλ. Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται αύριο Super Cup με τελικό του Παναθηναϊκό. Οπότε από Δευτέρα θα έχουμε σπουδαίες.
0: Και από Δευτέρα μπαίνουν στο EuroCup και δύο ομάδες.
1: Έχουμε EuroCup, ο Άρης φεύγει Λεμάν. Οπότε θα έχουμε ψωμάκι
0: και ο ΠΑΟΚ την Τετάρτη που δέχεται τη Μανρέσα. Κώστα, σε ευχαριστούμε.
1: Γεια σας, Γιώργο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γεια σας, γεια.

Στην επικαιρότητα που δεν είναι έντονη και έχει φυσικά επισκιαστεί από το θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλου, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης ανακοίνωσε την έδρα των προσεχών αγώνων της Εθνικής Γυναικών για την δεύτερη φάση των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ 2027. Κόντρα λοιπόν στη Σλοβακία και την Ολλανδία, η Εθνική Γυναικών θα παίξει στο Ιβανόφιο, την έδρα του Ηράκλη, μια δυνατή έδρα, εφόσον είναι γεμάτη, δηλαδή υπάρχουν ασφικτία από κόσμο. Κόντρα στη Σλοβακία 14 Νοεμβρίου στις 7 είναι το τζάμπολ, και απέναντι στην Ολλανδία 3 μέρες αργότερα, 17 Νοεμβρίου στις 6 ώρα, είπαμε, στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ. Στην πρεμιέρα αυτής της δεύτερης προκριματικής φάσης, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στο Βελιγράδι στις 11 Νοεμβρίου. Η προκριματική φάση της διοργάνωσης θα ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο του 2027, όπου η εθνική ομάδα θα αγωνιστεί εντός έδρας με τη Σερβία, αφού παίζει τώρα εκτός έδρας, είπαμε, στις 11 Νοεμβρίου, και εκτός έδρας με τις δύο ομάδες που θα υποδεχτεί στο Ιβανόφιο, την Σλοβακία και την Ολλανδία. Από εκεί και πέρα, μία ακόμα είδηση για την ώρα έναρξης του τελικού του Super Cup, την Κυριακή, στο γήπεδο Ανδρέας Παπανδρέου, στο Περιστέρι. Αντί για τις 9 το βράδυ, το παιχνίδι θα ξεκινήσει, ο τελικός του Super Cup, διοργανώνει ο Σάκη, στις 8, μία ώρα νωρίτερα. Αυτό ήταν και για σήμερα. Το άμεσο replay για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Γιώργος Βαλαβάνης από το μικρόφωνο. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ο Δημήτρης Μελίσης και ο Γιώργος Τσιβγενίδης. Σε μια, είπαμε, ημέρα θλίψης για την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου, και επίσης μια

ημέρα επαιτειακή για την κατάκτηση της, του χρυσού μεταλλίου από την Εθνική Ανδρών. Να είστε καλά, έχει παιχνίδια για το κύπελο. Είπαμε, η τελευταία, η τρίτη αγωνιστική, βγαίνουν τα 4 εισιτήρια για το UNICEF Trophy. Σήμερα διαγώνες, αύριο 2 ακόμα. Και επίσης υπάρχει το Super Cup του ΕΣΑΚΕ το Σάββατο με τους ημιτελικούς και την Κυριακή με τον τελικό. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχονδιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Πολύ καλά είμαστε. Κάτσε, περίμενε εδώ πέρα. Κάποιος δεν ήταν ανοιχτό το μικρόφωνο.
1: Εγώ το
0: σου.
1: Έχω καταλάβει.
0: Πάμε πάλι.
1: Δεν με ακούω.
0: Πάμε,
1: μου
0: πάμε κλείνεις πάλι.
1: Και τα μικρόφωνα πια.
0: Όχι, κλειστό το βρήκα. Ο κύριος Βαλαβάνης κάνει σαμποτάζ.
1: Μου κλείνεις και τα μικρόφωνα.
0: Ξαναλέω, ο κύριος Βαλαβάνης κάνει σαμποτάζ. Ελπίζουμε να ακούει αυτή τη στιγμή που έχει φύγει.
1: Αυτός
0: γι' αυτό το λόγο έφυγε τρέχοντας, επειδή έκανε σαμποτάζ στην Αθηνά Πατρινού. Το κρατάω αυτό στον Γιώργο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλησπέρα ξανά από την αρχή, μια που δεν ακούστηκα. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε. Εσείς?
1: Καλά κι εμείς.
0: Νομίζω ότι το τραγούδι είναι κάτι που θα μπορούσες να αφιερώσεις εσύ σε μένα.
1: Άνετα.
0: Ιδέες.
1: Άνετα. Πολύ άνετα. Είναι 9 λεπτά μετά τις 4, είναι 25 Σεπτεμβρίου και είμαστε εδώ για δύο ολόκληρες ώρες μαζί με τον Ραφαήλ Αλαγά.
0: Και την Αθηνά Πατρινού.
1: Μαζί με τους...
0: Δημήτρη Μελίση και Γιώργο Τσιβγενίδη στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Αυξάνονται και πληθύνονται.
0: Μίτσο! Τον φωνάζω τώρα γιατί...
1: Γιατί το section την προηγούμενη εβδομάδα το έχασε.
0: Ναι, όντως. Α, εντάξει, σηκώθηκε τώρα. Την προηγούμενη φορά νόμιζες ότι άκουσες καρέκλα.
1: Ναι. Είναι η επιθυμία μου πάρα πολύ να υπάρχει σε αυτήν την, εδώ την εκπομπή.
0: Έλα εδώ. Σήμερα θα τα ακούσεις και από μένα και από την Αθηνά.
1: Την περασμένη εβδομάδα σε φώναζε και αποσίαζες.
0: Δύο φορές κιόλας σε φώναξα.
2: Ναι.
0: Τι ψέμα, τα πάντα, αφού υπάρχει το section σου.
2: Δεν ξέρω. Τι από τα δύο.
0: Για πες, έχεις κάποια καλή δικαιολογία?
2: Όχι.
0: Α, δεν έχεις. Ωραία, εντάξει,
2: το
0: σημειώνουμε αυτό. Καρφιά δεν είμαστε,
1: δεν
0: αλλά...
1: Δεν λέει ψέματα ποτέ.
0: Καρφιά δεν είμαστε, αλλά θα το πούμε στον κύριο Σεβαστία. Δεν ήσουν παρόν για το section σου. Ντροπή.
2: Δεν πειράζει.
0: Για πες.
2: Δεν ρωτήσεις.
0: Καταρχάς, ναι, ήθελα να σε ρωτήσω αν είχες κάποια καλή δικαιολογία, αλλά πάτσες μονολεκτικά και σαφέστατα. Κατά δεύτερον, μιας και η εκπομπή μας ζεσταίνει σιγά σιγά για τη δράση.
1: Τώρα, αυτή τη βδομάδα είναι πλήρης η εκπομπή. Για την περασμένη εβδομάδα έλειπε ο Δημήτρης. Όταν το φωνάξαμε δεν μπορεί το σεξιο του.
0: Σωστό.
1: Την προ-περασμένη εβδομάδα έλειπες εσύ.
0: Έλειπα εγώ, σωστό.
1: Άρα τώρα πλέον η εκπομπή μπορούμε να πούμε
0: είναι
1: ότι πλήρης.
0: Είναι πλήρης. Είναι ολοκληρωμένη, όντως. Για πες λοιπόν, έχουμε δει κάποια πρώτα πράγματα. Εν τω μεταξύ, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι σαν χθες που σε ρώταγα τι βλέπεις για αυτή τη χρονιά για το 25-26, Σεπτέμβριο του 25.
2: Ωραίο, ναι.
0: Νιώθω ότι είναι σαν χθες που σου έκανα πάλι αυτή την ερώτηση πέρυσι. Αλλά τέλος πάντων.
2: Δεν θυμάμαι πόσο. Όχι, είχα πέσει νομίζω μέσα με τη δόξα, αν δεν κάνω λάθος, αλλά γενικότερα δεν ξέρω πόσο.
1: Να βάλουμε το Instagram Replay, παρακαλώ.
2: Να το δούμε και αυτό κάποια στιγμή.
0: Να δούμε το VAR, ναι. Λοιπόν, έχουμε δει κάποια πρώτα πραγματάκια τώρα που ζεσθενόμαστε λιγάκι, κυρίως με κύπελο.
2: Α, λες για εθνικές κατηγορίες εσύ μιλάς.
0: Αυτή είναι η δική μας εκπομπή, κύριε Μέντε. Συγγνώμη, έχετε.
2: Το είστε. Όμως, είστε... Ευρωλίγες, το έχεις πάει κατά καιρούς.
1: Το είχαμε πάει ανάλογα την εποχή που διανύαμε. Τώρα η εκπομπή.
2: Τώρα
1: επιτάσει...
2: μπορεί να θέλει ολοκληρωμένη άποψη.
1: Επιτάσσει τώρα η εκπομπή.
0: Αφού το είπες, θα σε ρωτήσω.
2: Ξεκινώντας από εθνικές κατηγορίες, λοιπόν. Εντάξει, η τετράδα του Final Four νομίζω λίγο πολύ είναι τα φαβορί. Αν και με αυτά που έχει κάνει το παλαιό Φάληρο. Που θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και τι θα μας πει ο Αναστάσης Σπύρογλου αργότερα. Που θα τον,
0: α, τον έχουμε σε κανένα 20 λεπτό από τώρα.
2: Έχει εντυπωσιάσει. Αλλά νομίζω ότι αν θες την γνώμη μου και το ποιος θα φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής, ας πούμε, στο κύπελλο αυτό, νομίζω ότι ο Πανιώνιος θα είναι. Φάνηκε πολύ ολοκληρωμένο στο μάτς με τον
0: Τρίτη Πανιώνιο. Κούπα, ο Πανιώνιος. Πιστεύεις?
2: Όντως είναι.
0: Γιατί έχει πάρει ήδη δύο.
2: Ναι,
0: στο
2: εντάξει,
0: UNICEF.
2: Εντάξει, νομίζω ότι τουλάχιστον με αυτό που είδαμε απέναντι στον Πανελλήνιο, παρότι τις ομάδες χωρίζουν μια κατηγορία, φάνηκε πολύ ολοκληρωμένη ομάδα. Εγώ αυτό, τουλάχιστον αυτό εισέπραξα από
0: τον. Και με άνθρωπο που ξέρει τον δρόμο.
2: Προφανώς, τον coach Καραγιάννη. Τώρα, δεν πιστεύω ότι κάποια ομάδα θα μπορούσε να. Να το πω, να του πάρει τον τρόπο. Εντάξει, δεν είναι σωστή η έκφραση. Να καταφέρει να πάει εκείνη στην επόμενη φάση, αλλά. Όλα γίνονται στο μπάσκετ, οπότε νομίζω ότι είναι μια καλή άποψη να μείνω στον Πανιώνιο ως κατακτητή και αυτό. Δεν θα προχωρήσω παραπάνω σε αυτό το επίπεδο.
0: Και αύριο κιόλας κρίνονται και τα
2: αποστόπια.
0: Μια και το είπε, να το πούμε και προαναγγελτικά, ότι αύριο και μεθαύριο για την ακρίβεια κρίνονται τα 4 εισιτήρια του νωρίς. 26-27 Σεπτέμβρη, πριν καν περάσει ο Σεπτέμβρης δηλαδή και πριν μπούμε στην κανονική περίοδο σε όλα τα πρωταθλήματα, θα ξέρουμε ήδη τις ομάδες του UNICEF, πάει αυτό, ήδη νωρίς. Ας ερωτήσουμε ένα άλλη εβδομάδα για Elite League, National League, National League 2, αφού είπες για Ευρωλίγκα, για πες μας και γι' αυτό.
2: Θες να σου πω ποια τετράδα πιστεύω θα είναι, τι.
0: Α, όπα, έχεις τετράδα για Final Four.
2: Αυτό, κοίτα, αυτές τις ερωτήσεις θυμάμαι πέρυσι. Ωραία,
0: πες, πες μας.
2: Τέτοια ερώτηση είχαμε.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια βασική ερώτηση. Που
0: είναι όντως βασική ερώτηση, αλλά τέτοια... δεν συνηθίζω να κάνω τόσο νωρίς αυτή την ερώτηση. Αλλά αφού.
1: Κοίτα, σου είπα, θέλουμε ήσταν να την έχει κάνει όντως.
2: Όχι, όχι, δεν την είχε κάνει ο Ραφαήλ σε μια άλλη εκπομπή με τον Κώστα Ζαφρή και τον Λέων Ραπισιόλ. Όλη είχε εκείνη τη σχετική ερώτηση. Γι' αυτό το. Και είναι
1: δεν με εντυπωσιάζει.
2: Η κλασικότερη ερώτηση που γίνεται σε τέτοιες εποχές. Εντάξει, νομίζω και δύο ελληνικές θα είναι. Δηλαδή, θεωρώ, αν δεν βρεθούν δηλαδή, στα play-off αντίπαλοι.
0: Και οι άλλες δύο.
2: Συμφωνείς
0: με τους GM που λένε επανάληψη Final Four του 24 ως προς τη σύνθεσή του.
2: Όχι, όχι, όχι. Θεωρώ ότι δεν θα είναι Παναθηναϊκός, θα είναι... Ολυμπιακός, Φενέρ και Ντουμπάι.
0: Ντουμπάι? Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η άποψή μου. Θεωρώ ότι Ντουμπάι θα είναι. Γιατί είδα λίγο και την Εφές χθες, μου πολύ άρεσε. Γιατί την έχω και
0: δεν
2: σαν, την πολύ... σαν πέμπτο.
0: Α, δεν την πολύ υπολογίζω, να σου πω την αλήθεια.
2: Δεν την πολύ υπολογίζω εγώ προσωπικά. Έτσι όπως την είδα χθες, βέβαια εντάξει, είναι πολύ νωρίς για να βγάλει συμπεράσματα. Αλλά και το ρόστερ που έχει χτίσει στο Ντουμπάι.
1: Βάσει ρόστερ τώρα, κρίνεις, δεν
2: και προφανώς αυτός που έχει στον πάγκο και με αυτό που έχει στον πάγκο, νομίζω ότι η Ντουμπάι είναι μια πολύ καλή υποψηφία για.
0: Και θα παίζει και εντός έδρας αν περάσει κατά κάποιο τρόπο, έτσι.
2: Ναι, θα είναι στο Αμπουντάμπι πάλι. Οπότε θεωρώ ότι και αυτός θα είναι ένας από τους λόγους που μπορεί να φτάσει στο Final Four του BBC. Mm-hmm. Δεν ξέρω εσείς τι άποψη έχετε.
0: Ποιο από τα δύο παιχνίδια παρακολούθησες εχθές?
2: Εντάξει, είδα πιο πολύ τον Παναθηναϊκό, αλλά έριχνα ματιά και στον Ολυμπιακό, κυρίως προς το τέλος.
1: Γιατί έβλεπε
2: τέλος. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε λίγο απ' όλα, ναι, ναι. Εντάξει, ναι, ήταν λίγο η άποψη.
0: Το καλύτερο που είδαμε χθες νομίζω όντως είναι η εικόνα AI, ο Πέτρος Μάνταλος να κρατάει κούπα Μουντιάλ και να λένε συγγνώμη, είμαστε 4 χρόνια μπροστά.
2: Όντως, όντως, ήταν μία από τις πολύ ωραίες φωτογραφίες. Εντάξει, είδα και τα δύο παιχνίδια. Είδα ό,τι περίμενα από αυτά που είχα δει βάση της προετοιμασίας. Ο Ολυμπιακός, σαν να μην πέρασε μια μέρα, ήταν ακριβώς αυτό που είχαμε δει και πέρυσι και νομίζω ότι ήταν και καλύτερο από αυτό που είχαμε δει πέρυσι. Βέβαια, λίγο αμυντικά ήταν διαφορετικό σε σχέση με την περσινή σεζόν, αλλά επιθετικά είναι ακόμη καλύτερος από ό,τι πέρυσι. Ο Παναθηναϊκός, η άμυνα που παίζει τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός από τα φιλικά, χωρίς να έχει βέβαια παίξει πέραν του ΠΑΟΚ με κάποιον πάρα πάρα πολύ δυνατό αντίπαλο. Νομίζω ότι η εικόνα που δείχνει αμυντικά ο Παναθηναϊκός είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Και εντάξει, Ζέλικο Μπράτοβιτς είναι. Δεν νομίζω ότι περιμέναμε να δούμε κάτι διαφορετικό.
0: Να
2: αν και
0: κάνω...
2: νομίζω ότι τόσο νωρίς που είναι η σεζόν, ίσως δεν το περιμέναμε σε τέτοιο επίπεδο.
0: Να σου το κάνω λίγο πιο αντικαδόρικο.
2: Εννοείται. Πάντα μου αρέσουν αυτά.
0: Πώς σου φαίνεται αυτή η τάση σύγκρισης με τον προηγούμενο χρόνο ή μάλλον την προηγούμενη διετία του Παναθηναϊκού? Γιατί λέμε, α, κοίτα τους παίχτες χρόνο συμμετοχής που είχαν. Α, κοίτα την άμυνα, δεν ήταν όπως πριν. Πάμε να μου εξηγήσεις το λόγο αυτό.
2: Εντάξει, εγώ
0: δεν... Είναι κάτι στο οποίο έχω αδυναμία κατανόησης, να πω την αλήθεια.
2: Εγώ δεν μπορώ να το. Και εγώ δεν μπορώ να το κατανοήσω. Γενικά, εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες συγκρίσεις, γιατί μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικές φιλοσοφίες μπάσκετ. Με τον κότσο Αταμάν και με τον κότσο Μπράντοβιτς. Νομίζω ότι είναι δύο τελείως διαφορετικές.
0: Ναι, και δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η επιμονή στην αποδόμηση του Εργίνα Αταμάν. Και το λέω τώρα που έχει φύγει ο άνθρωπος και έχει φύγει με χαμένους τίτλους κιόλας.
2: Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι ήταν λίγο πολύ όλα μαζί. Γιατί όσο και να το κάνεις, το σερί που έχει δημιουργήσει ο Ολυμπιακός και δεν μπόρεσε ούτε ο κότς Αταμάν να το σπάσει, γιατί νωρίτερα οι προηγούμενοι.
0: Στην Ευρωλίγκα εννοείς,
2: ναι. Στην Ευρωλίγκα. Γιατί οι προηγούμενοι προπονητές είχαν και τελείως διαφορετικές συνθήκες στο ρόστερ τους να διαχειριστούν. Κότς Αταμάν με ένα πολύ καλό ρόστερ δεν κατάφερε να το σπάσει και λίγο πολύ. Και ότι δεν κατάφερε να κλείσει με ένα πρωτάθλημα τις δύο τελευταίες σεζόν είναι κάτι το οποίο.
0: Ναι, δεν λέμε ότι δεν έχει κάνει λάθη. Απλά λέμε άλλο ο Μπράντοβιτς, άλλο ο Αταμάν. Δύο άλλοι προπονητές. Καμία σχέση.
2: Η πρώτη Ευρωλίγκα του Παναθηναϊκού μετά το 2011. Το πρώτο Final Four μετά το 2012, πρωτάθλημα από 2-0 που το είχε κάνει μόνο η ΑΕΚ, αν
0: και
2: δεν κάνω λάθος.
0: Μόνο η ΑΕΚ. Και υπενθύμησε κυρίως ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη ομάδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
2: Ακριβώς. Οπότε εγώ δεν μπαίνω ποτέ σε τέτοια σύγκριση.
0: Ακριβώς,
2: και νομίζω
0: δεν υπάρχει ανάγκη για τέτοια σύγκριση.
2: Γιατί μιλάμε, αν μιλούσαμε για δύο ίδιους προπονητές, που ένας δεν. Για εννοώ σε φιλοσοφία, που ένας την έκανε λάθος και ο άλλος την έκανε σωστά.
0: Είναι μόνο. Και η φιλοσοφία είναι σεζόν, και το μέγεθος είναι, το βεληνεκές του κάθε προπονητή, τα όσα έχει προσφέρει και όλα αυτά. Δεν έχω καμία σχέση τώρα με το άλλο.
2: Ναι, για μένα είναι πολύ λάθος να μπαίνουμε σε τέτοια διαδικασία σύγκρισης. Γενικότερα σε οποιαδήποτε σύγκριση που αφορά τελείως διαφορετικές φιλοσοφίες μπασκετικές προπονητών ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπάρξει. Ούτε εγώ μπορώ να την καταλάβω, αλλά εντάξει, είναι νομίζω μέρος της νοοτροπίας που υπάρχει
0: ναι, σωστό.
2: Στη χώρα μας. Δεν είναι κάτι διαφορετικό.
0: Αθηνά, έχουμε κάτι άλλο.
1: Εγώ παρακολουθώ.
0: Εσύ παρακολουθείς και βγάζεις κιόλας και με το κινητό.
1: Βέβαια, κάτι να έχω να βάζω μετά.
0: Κάτι να, να έχεις ένα vlog για μετά.
1: Βέβαια, όχι vlog, story.
0: Α, story. Oh, ok.
1: Είναι σαν τα ρβιλάκια.
2: Ναι, ναι.
0: Κλείνουμε με αυτό. Ευχαριστούμε, Μίτσο.

Λοιπόν, όπως προαναφέραμε, ασχολούμαστε σε αυτήν την εκπομπή με εθνικές κατηγορίες. Εθνικές κατηγορίες δεν έχουμε ακόμα. Έχουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο πρεμιέρα. Θα τα αφήσουμε για το τραγούδι να παίξει, εννοείται. Εμβληματικό. Και πάμε στο πρόγραμμα του κυπέλου Ελλάδας που οδηγεί στο UNICEF Trophy. 4 εισιτήρια κρίνονται αύριο και μεθαύριο. 26 Σεπτεμβρίου, Σάββατο, στις 4 το απόγευμα, Λαύριο, Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, και στις 5 το απόγευμα, Πανιώνιος Πρωτέας Βούλας. Κυριακή, στις 27 Σεπτεμβρίου, ΑΟ Παλαιοφαλήρου Μέγαρα και Κομωτινή ΑΓΕ Χαλκίδας, το τελευταίο παιχνίδι και κλεισμένων των θυρών. Οι ομάδες θα αποκριθούν, πάνε στο UNICEF Trophy που θα διεξαχθεί 19 με 20 Δεκεμβρίου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο μισάωρο αυτής της εκπομπής, pre-season, pre-tajable όπως θέλετε, εδώ στο EOWEB Radio. Δεν αναφέραν τις πλατφόρμες επικοινωνίας, νωρίτερα είχαμε μια πρεμούρα να φέρουμε Δημήτρη Μελίση.
1: EOWEB Radio, papakibasket.gr και lev24.gr είναι η πλατφόρμα η οποία μας ακούτε και μέσω αυτής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
0: Και να επικοινωνήσετε και με τον πρώτο καλεσμένο μας για σήμερα. Θα πάμε προς το παλαιό Φάληρο. Η μοναδική ομάδα της National League 1 συγκεκριμένα, η οποία έχει μείνει να διεκδικεί μία θέση στο UNICEF Trophy, πήρε μια μεγάλη νίκη απέναντι στον Γλαύκο Έσπερο, έδειξε τις διαθέσεις της για το μέλλον και για όσους ακολουθούν στη National League 1, πολύ σημαντικός σε αυτή την αναμέτρηση. Μαζί με τον Κουκά ήταν πρώτη σκόρερ σε αυτόν τον αγώνα, 12 με 2 αμφότεροι, ήταν ο Αναστάσης Πύρογλου, με τον οποίο είμαστε εδώ. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Αναστάση, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Αναστάση.
2: Καλησπέρα, μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, σ' ακούμε πολύ καλά.
1: Τι κάνετε, πώς είστε μετά την χθεσινή επιτυχία της ομάδας?
2: Καλά, είμαστε χαρούμενοι μετά την νίκη, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Γενικά θεωρώ ότι ένα από τα βασικά στοιχεία που έχουμε σαν ομάδα είναι η χημεία και το πολύ καλό κλίμα που υπάρχει από την πρώτη στιγμή. Υπάρχει γενικά μια υγεία μέσα στο σωματείο και θεωρώ ότι αυτό ξεκινάει από πάνω από τον πρόεδρο, τον κύριο Μουρκάκο, και συνεχίζεται δηλαδή με τον Θανάση τον Ντούνη, τον προπονητικό επιτελείο και φτάνει μέχρι και τον τελευταίο παίχτη. Πιστεύω γενικά ότι έχουμε δημιουργήσει μια καλή παρέα, υπάρχει σεβασμός μεταξύ μας και ο καθένας προσπαθεί να βοηθήσει τον άλλον και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα πράγματα που έχουν παίξει σημαντικό ρόλο και στο καλό ξεκίνημα που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Και παρόλο που έτσι έχουμε έναν νεανικό κορμό, υπάρχουν μέσα στην ομάδα και παιδιά με μεγάλη εμπειρία, όπως ο Μουτσενίγκος, ο Κουκάς, ο Τσουμπρίς. Και είναι παίκτες που έχουν ζήσει τυχημένες πορείες και ανόδους με τις ομάδες τους και μάλιστα πέρυσι δύο από αυτούς κατάφεραν να πανηγυρίσουν άνοδο. Και θεωρώ ότι αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι για εμάς, τους νεότερους, γιατί έχεις δίπλα σου ανθρώπους που γνωρίζουν και τι χρειάζεται μέσα σε μια ολόκληρη σεζόν και πώς πρέπει να διαχειριστείς τις καλές και τις δύσκολες στιγμές και την νοοτροπία χρειάζεται όταν αρχίζουν τα παιχνίδια να κρίνονται περισσότερο. Οπότε θεωρώ ότι υπάρχει μια πολύ καλή ισορροπία, υπάρχει ενέργεια και διάθεση των πιο νέων παιδιών, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και την εμπειρία παικτών που έχουν περάσει από τις καταστάσεις και μπορούν να μας βοηθήσουν πολύ μέσα στη χρονιά. Επίσης θέλω να αναφέρω από την πλευρά του προπονητικού επιτελείου. Αισθάνομαι πολύ τυχερός, καθώς ο κότς ο Χαρίς έχει παίξει μπάσκετ για πολλά χρόνια σε πολύ ψηλό επίπεδο με τον Ολυμπιακό, με τις εθνικές.
0: Γνωστό αυτό, βέβαια.
2: Και αυτό για εμάς τους παίκτες έχει σημασία, γιατί μπορεί πραγματικά να καταλάβει τον τρόπο που σκεφτόμαστε και τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουμε μέσα στο γήπεδο. Και ειδικά για μένα προσωπικά, είναι ακόμη πιο σημαντικό το γεγονός ότι έχει παίξει και στη δική μου θέση. Εγώ αγωνίζομαι κυρίως στον άσο ως playmaker, οπότε υπάρχουν πράγματα που μπορεί να μου εξηγήσει επειδή τα έχει ζήσει ο ίδιος και μπορεί να καταλάβει τι βλέπω μέσα σε μια φάση, πότε πρέπει να δημιουργήσω, πότε να επιτεθώ, πότε να διαχειριστώ τον ρυθμό και πώς να οργανώσω καλύτερα την ομάδα γενικά. Και αυτό με βοηθάει πολύ, γιατί αισθάνομαι ότι μπορεί πραγματικά να μπει στη θέση μου και να μου δώσει συμβουλές που μπορούν να αναπτύξουν το παιχνίδι μου. Αυτό και παράλληλα βλέπω ότι είναι πολύ ανοιχτό στη συζήτηση, θέλει να ακούει τη δικιά μας άποψη, θέλει και ο ίδιος να μαθαίνει και να εξελίσσεται και θεωρώ ότι αυτό δημιουργεί μια πολύ καλή σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον προπονητή και στους παίκτες. Και πολύ σημαντικός είναι και ο Βαγγέλης, ο assistant coach, και γιατί γενικότερα υπάρχει πολύ καλή συνεργασία σε όλο το προπονητικό επιτέλειο. Νιώθω ότι υπάρχει δηλαδή επικοινωνία, οργάνωση και άνθρωποι που είναι πραγματικά δίπλα στους παίκτες και θέλουν να μας βοηθήσουν να βελτιωθούμε. Και κυρίως θέλω να αναφερθώ και για τον κύριο τον Κώστα τον Τάκουλα, όπως είναι η γυμναστής της ομάδας, γιατί θεωρώ ότι έχει έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην ομάδα. Από την πρώτη μέρα ο Κώστας Χαρίσης μας είχε τονίσει πόσο σημαντικός είναι ο Κώστας για τη λειτουργία της ομάδας και όσο περνάει ο καιρός το καταλαβαίνουμε όλο και περισσότερο. Ο Κώστας είχε συνεργαστεί με τον Χάρης, τον είχε σαν παίκτη στον Ολυμπιακό και μου είχε αναφέρει...
0: Αυτό δεν το ξέραμε ή τουλάχιστον το είχαμε ξεχάσει.
2: Ναι. Ο Κώστας Ντάκουλας ήταν και στον Ολυμπιακό, ήταν και στην ΑΕΚ, ήταν και στο Λαύριο όταν είχε κάνει καλή χρονιά. Και τέλος πάντων, δεν τον βλέπουμε απλώς σαν ένα γυμναστή. Είναι ένας άνθρωπος με μεγάλη εμπειρία, γνώση και κυρίως επιστημονική κατάρτιση που έχει δουλέψει και ο ίδιος σε υψηλό επίπεδο. Και εμπιστευόμαστε το πλάνο του και το σημαντικότερο αισθανόμαστε ότι μας ακούει. Δηλαδή, παρακολουθεί πώς αισθανόμαστε, σχεδιάζει την προπόνηση με βάση τις ανάγκες της ομάδας και είναι συνεχώς δίπλα μας. Δηλαδή, αισθανόμαστε πραγματικά τυχεροί που τον έχουμε μαζί μας. Τον έχουμε αγκαλιάσει όλοι. Και νομίζω ότι και εκείνος έχει αγκαλιάσει την ομάδα και έχει κερδίσει τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη όλων μας. Όπως και με τον κύριο Θανάση τον Δούνη, ο οποίος είναι ο GM της ομάδας. Είχαμε συνεργαστεί όταν ήμουν πιο πιτσιρικάς, 13 χρονών, όταν ήμουν στον Λυσιακό. Εκείνη την χρονιά με είχαν καλέσει και στην αντρική ομάδα και είχα εμπειρίες. Και αυτό με είχε βοηθήσει πάρα πολύ και το έχω εκτιμήσει. Και είμαι πολύ χαρούμενος που ξανασυνεργαζόμαστε πλέον. Επειδή με είχε βοηθήσει τότε να κάνω το πρώτο μου συμβόλαιο σαν πιτσιρικάς με την ΑΕΚ και μετά πήγα στην Αμερική.
0: Άρα με κάποιο τρόπο έχετε γνωριστεί μεταξύ σας, παλιότερα ξαναβρεθήκατε στο Φάλιρο.
2: Ναι. Και είχε συγκινηθεί κιόλας όταν τον πήρα τηλέφωνο και του είπα να κλείσω εκεί πέρα. Επειδή είχα και άλλες προτάσεις κτλ. Αλλά όπως έτσι με αγκάλιασαν και ο τρόπος που μου μίλησαν, γιατί το περιβάλλον είναι πολύ υγιές και είναι πολύ σημαντικό σε έναν χώρο που δουλεύεις να είσαι χαρούμενος και να το βλέπεις αυτό από τους πρώτους ανθρώπους, δηλαδή τον πρόεδρο και τον GM. Αυτό και γενικά όσο αφορά την πορεία μας, δεν θέλουμε να παρασυρώμαστε σαν ομάδα, ούτε να λέμε μεγάλα πράγματα. Επειδή έχουμε κάνει ένα καλό ξεκίνημα προς το παρόν. Σίγουρα οι συνεχόμενες νίκες που έχουμε στο κύπελο και μια νίκη απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως ο Γλάφκος μας δίνουν χαρά και αυτοπεποίθηση.
0: Μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό, Αναστάση, γιατί μας έχεις αφαιρέσει 2-3 ερωτήσεις.
2: Ναι.
0: Σχετικά με αυτό, καταρχάς πώς εκλαμβάνεται την πιθανότητα άλλη μια ομάδα της National League να γράψει ιστορία και να περάσει στο UNICEF Trophy, αλλά για να ζήσει μια ωραία γιορτή τέλος πάντων κοντά στα Χριστούγεννα, αλλά ταυτόχρονα να το ισορροπήσετε κιόλας με το γεγονός ότι ο βασικός σας στόχος δεν είναι το κύπελο, δηλαδή παρότι έχετε αυτή την ευκαιρία, ο βασικός στόχος εξακολουθεί να μην είναι το κύπελο, αλλά το πρωτάθλημα που ξεκινάει σε μια εβδομάδα.
2: Ναι, το κύπελο είναι μια πολύ όμορφη διοργάνωση και θέλουμε φυσικά να φτάσουμε όσο πιο μακριά μπορούμε. Τώρα έχουμε μπροστά μας τα Μέγαρα. Άλλη μια δηλαδή δυνατή ομάδα υψηλότερης κατηγορίας. Θα πάμε να παίξουμε το παιχνίδι μας, να είμαστε ανταγωνιστικοί και να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Με τα Μέγαρα είχαμε παίξει και ένα φιλικό στις αρχές και καταφέραμε να τους κερδίσουμε. Ήταν πολύ κλειστό παιχνίδι και καταφέραμε να τους κερδίσουμε. Αλλά άλλο τότε, άλλο τώρα. Τους παίξανε με τον Κρόνο. Είναι μια ομάδα η οποία πιέζει. Είναι πολύ δυνατή ομάδα με έμπειρο προπονητή. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά η φιλοσοφία μας γενικότερα είναι πολύ απλή, δηλαδή προπόνηση με την προπόνηση και παιχνίδι με το παιχνίδι και το πρωτάθλημα που είναι ο στόχος μας είναι ένας μαραθώνιος, δηλαδή δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία σε τι κατάσταση βρίσκεσαι τώρα το Σεπτέμβριο όσο το να συνεχίζεις να εξελίσσεις μέσα στη χρονιά και να είσαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση όταν αρχίσουν τα παιχνίδια που θα κρίνουν περισσότερο τη σεζόν, δηλαδή ο στόχος μας είναι να βελτιωνόμαστε μέρα με τη μέρα, ώστε όταν φτάσουμε προς το τέλος της κανονικής διάρκειας και αρχίσουν τα play-off, θα βρισκόμαστε στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση. Εκεί είναι που πραγματικά θέλεις να έχεις φτάσει στο καλύτερο σου επίπεδο σαν ομάδα. Αυτό. Οπότε δεν θέλουμε λοιπόν δηλαδή να κοιτάμε υπερβολικά μπροστά. Κάθε εβδομάδα κοιτάμε τι μπορούμε να διορθώσουμε, πού μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και πώς μπορούμε να χτίσουμε πάνω στην προηγούμενη προπόνηση και στο προηγούμενο παιχνίδι. Και εγώ προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα και κυρίως για την εμπιστοσύνη που μου έχουν δείξει. Για έναν παίχτη είναι πολύ σημαντικό να αισθάνεται ότι οι άνθρωποι γύρω του τον πιστεύουν και του δίνουν την ευκαιρία να εξελιχθεί.
0: Αναστάση, επειδή τα προηγούμενα χρόνια είχες βρεθεί στα τμήματα υποδομής μεγάλων ομάδων και στα τμήματα υποδομής κλασικών ομάδων της Αθήνας σε αυτό το τομέα και στο NCAA, αργότερα η ηγετική ρόλη που ανέλαβες με τελευταίο αυτόν πέρυσι στην Καλαμάτα στην National League 2, παρότι η ομάδα δεν τα κατάφερε, αλλά ο ηγετικός ρόλος που ανέλαβες σιγά σιγά σε ομάδες σου έδωσε εφόδια για να πάρεις πρωτοβουλίες σε ένα σύνολο πιο γεμάτο όπως αυτό που έχει το Φάληρο? Γιατί όπως είπες, εκτός από τα νέα παιδιά που έχει τον νεανικό κορμό που έχει το Φάληρο, έχει και έμπειρους αθλητές που θα την πάρουν την μπάλα όταν καίει.
2: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα. Θεωρώ γενικά οι παίκτες όταν έχουν έτσι περισσότερο χρόνο και να λαμβάνουν ευθύνες και μπορούν να κάνουν λάθη, έτσι βελτιώνονται. Δηλαδή πρέπει να βγουν από το comfort zone τους. Και θεωρώ η Καλαμάτα αυτό μου το έδωσε και με βοήθησε να φτιάξω την αυτοπεποίθησή μου και να πάρω περισσότερες εμπειρίες και σίγουρα με ετοίμασε καλύτερα για το επόμενο βήμα με το Φάληρο. Και ήμουν πολύ χαρούμενος στην Καλαμάτα και εκείνο το σωματείο είχε υγεία και εύχομαι να τα πάνε καλά φέτος.
1: Να πάμε λίγο και στο παιχνίδι το οποίο έχετε μπροστά σας. Το είπαμε και το αναφερθήκαμε και σε αυτό λίγο νωρίτερα. Θέλω λίγο να πάμε στο παιχνίδι λοιπόν του κυπέλου με τα Μέγαρα και να μας πεις λίγο πιο συγκεκριμένα τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει και να προσέξει το παλαιό Φάληρο απέναντι σε έναν σύλλογο που και ναι μεν αγωνίζεται σε μεγαλύτερη κατηγορία, αλλά και έχει δείξει στο πέρασμα των ετών ότι έχει μια δυναμική.
2: Ναι. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε πολύ είναι στην πίεση της μπάλας. Είναι μια ομάδα η οποία επικεντρώνονται πολύ στην άμυνα, παίζουν σκληρά, πιέζουν σε όλο το γήπεδο και παίζει τους παίκτες. Αυτή είναι η φιλοσοφία του προπονητή. Οπότε πρέπει να προσέχουμε να μην κάνουμε λάθη. Επειδή καθώς δηλαδή ο Κρόνος τώρα που παίξανε το παιχνίδι κάνανε πολλά λάθη από την πίεση τους. Δεν μπορούσαν να βάλουν και την μπάλα μέσα πολλές φορές. Οπότε θέλει προσοχή αυτό και πρέπει να προσέξουμε ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο το παιχνίδι να είναι κοντά. Να προσπαθήσουμε να μην ξεφύγει, επειδή μετά άμα ξεφύγει θα είναι πιο δύσκολο να το ελέγξουμε. Οπότε πιστεύω το πρώτο δεκάλεπτο θα είναι πολύ σημαντικό ώστε να δείξουμε ότι μπορούμε να βάλουμε το κορμί μας και να τα ανταπεξέλθουμε στην πίεση που θα μας βάλει τα Μέγαρα. Επειδή και αυτή είναι μια νεανική ομάδα, αλλά είναι παιδιά που έχουν εμπειρίες και ο προπονητής τους είναι έξυπνος. Οπότε σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, το οποίο εμείς πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να βάλουμε το 100%.
0: Αναστάση, πριν κλείσουμε, κάτι τελευταίο για να πούμε και για το πρωτάθλημα που ξεκινάει την άλλη εβδομάδα. Είστε σε έναν όμιλο πάρα πολύ δυνατό, πολλές παραδοσιακές ομάδες της Αθήνας, βασικά όλες ομάδες της Αθήνας. Άλλες με ιστορία, άλλες με επιδιώξεις. Αρκετές δείχνουν ικανές να κάνουν πρωταθλητισμό. Το ρόστερ του παλαιού Φαλήρου όμως και με τους έμπειρους παίχτες που έχει μας κάνει να θέλουμε να ρωτήσουμε αν υπάρχει ένας τέτοιος στόχος στο μυαλό μας και παίρνοντας αφορμή και από τα αποτελέσματά σας στο κύπελο.
2: Ναι, έχουμε φιλοδοξίες, αλλά όπως είχε πει και ο κότσο ο Χαρίς στην αρχή της χρονιάς, δεν έχουμε κάποιο στόχο τελικό. Αυτό που κοιτάμε είναι εβδομάδα με εβδομάδα, παιχνίδι με το παιχνίδι. Ό,τι δηλαδή μας είπε ότι αν πάνε τα πράγματα άσχημα, αν πάνε καλά, μην ακούτε δεξιά-αριστερά τι έχει να πει ο κόσμος. Απλά συγκεντρωθείτε το τι λέμε μέσα στο γήπεδο. Και μέρα με τη μέρα να δούμε πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Δεν θέλουμε να βάλουμε παραπάνω πίεση. Αλλά γενικά είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον. Έχουμε φιλοδοξίες. Είμαστε μια καλή παρέα όλοι μαζί. Υπάρχει υγεία, το χαιρόμαστε, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και ελπίζω να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Δηλαδή πρέπει να έχουμε την σωστή νοοτροπία, να υπάρχει καλό κλίμα, να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε και στο τέλος να δούμε πού μπορεί να μας οδηγήσει όλη αυτή η προσπάθεια.
1: Αναστάση, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν στη συντροφιά μας. Να σου ευχηθούμε τα καλύτερα. Αρχικά να έχετε υγεία, να έχεις υγεία και φυσικά κάθε επιτυχία στο παλαιό Φάληρο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά. Αναστάση, ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 12 λεπτά μετά τις 5 για την δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Ραφαήλα Λαγάς.
1: Και Αθηνά Πατρινό.
0: Μαζί με τους
1: Δημήτρη Μελίση και Γιώργο Τσιβγενίδη στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Και θα είμαστε εδώ συντροφιά για 45 και βάλε λεπτά ακόμα, για να μιλήσουμε για τις αγαπημένες μας και αγαπημένες σας κατηγορίες. Εντάξει, στην επικαιρότητα, καθότι η αγωνιστική δράση υπάρχει στο κύπελο άντρων. Αυτό το είπαμε και νωρίτερα. Είχαμε και τον Αναστάση Σπύρογλου νωρίτερα για να μας μιλήσει για την αναμέτρηση του Παλαιού Φαλήρου με τα Μέγαρα, η αναμέτρηση η οποία είναι 27 του μήνα στις 5 η ώρα. Ενώ αύριο υπάρχει η αναμέτρηση του Λαβρίου με την Αναγέννηση στις 4 και του Πανιωνίου με τον Πρωτέα Βουλά στις 5 και ολοκληρώνει το πρόγραμμα τον αγώνα της Κομωτινής με τη Χαλκίδα 27 του μήνα στις 5 η ώρα. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν, υπενθυμίσαμε και λίγο το πρόγραμμα. Okwebradio.papakibasket.gr είναι το email του ραδιοφώνου και live24.gr είναι η πλατφόρμα η οποία μας ακούτε και μέσω αυτής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Πάλι μέσα στην καρδιά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο μισάωρο αυτής της εκπομπής, αλλά 25 λεπτά συγκεκριμένα, και από το Φάληρο που βρισκόμαστε νωρίτερα πάμε αρκετά βορειότερα, πάμε στην Κομοτηνή, εκεί όπου ο Γας έχει γράψει ήδη ιστορία από την περασμένη άνοιξη, επιστρέφοντας στην Elite League, η παλιότερα Α2 ανδρών, μετά από 30 ολόκληρα χρόνια, και έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να γράφει ιστορία εφόσον κερδίσει την ΑΓΕΧ εντός έδρα στην Κυριακή για να βρεθεί στο Final Four του UNICEF Trophy. Μαζί μας λοιπόν είναι ο προπονητής του ΓΑΣ Κομοτηνή, Δημήτρης Λιώγας. Βλέπω εντωμεταξύ φωτογραφία της ανανέωσης του, η οποία είναι, στην οποία είναι πολύ χαμογελαστός. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Και μάλλον είσαι τόσο χαμογελαστός γιατί μάλλον ήταν καλή επιλογή της Κομοτηνής πέρυσι.
2: Coach, σου πάει η Κομοτηνή?
1: Είναι πολύ ωραία. Και πρέπει να ξέρετε ότι όταν είσαι προπονητής, όταν μια ομάδα κερδίζει, αισθάνεσαι καλύτερα. Τελικά έχουν γίνει έρευνες. Άμα κερδίζεις, είναι καλύτερα.
2: Coach, να πάμε λοιπόν για το παιχνίδι το οποίο ήταν δύσκολο. Κερδίσατε με 82-87 τον Κόρυβο, για να προχωρήσετε στη συνέχεια, για να πάτε τώρα στο επόμενο παιχνίδι που οδηγεί σε μια θέση στο Final Four. Να πούμε λίγο τι έγινε πρώτα με το παιχνίδι με τον Κόρυβο.
1: Αν μου επιτρέψετε, θα ήθελα να κάνω μια προσωπική παρένθεση.
2: Βεβαίως.
1: Γιατί ξέρετε, για μένα ο Κόρυβος ήταν μια αγαπημένη ομάδα, με την έννοια ότι πριν από 2-3 χρόνια ήμουν εκεί. Η ομάδα πήγε πολύ καλά. Εκείνη τη χρονιά ψηφίστηκα προπονητής της χρονιάς στην Α2. Οπότε έχω φίλους εκεί, μου είχαν φερθεί πολύ καλά και αυτά. Έχω φίλους και είναι πάντα ευχάριστο να πηγαίνω εκεί και να τους συναντώ. Απ' την άλλη μεριά, εντάξει. Τώρα είμαστε αντίπαλοι. Κοίτα, ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για την Κομοτηνή, γιατί σαν οργανισμός ήταν το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε μετά από 30 χρόνια στην Elite League, έτσι, ως ομάδα της Elite League. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αυτό από μόνο του φόρτισε λίγο τους παίκτες, παρόλο που, εντάξει, έχουμε κάποια έμπειρα παιδιά και εγώ δεν θα έλεγα ότι ξεκινάω τώρα. Αλλά από την άλλη μεριά είναι ένα καινούριο ξεκίνημα για την ομάδα. Και το γεγονός ότι στο πρώτο παιχνίδι έπρεπε να κάνουμε και αυτό το πολύ δύσκολο ταξίδι, γιατί η Κομοτηνή Αμαλιάδα είναι μια οδύσσια, ας πούμε.
0: Πώς πήγατε μέχρι εκεί όλο με πούλμαν, πώς πήγατε?
1: Όχι, πήγαμε στην Αλεξανδρούπολη, πήραμε ένα αεροπλάνο, κατεβήκαμε στην Αθήνα.
0: Α, και αυτό.
2: Μετά, Αμαλιάδα.
1: Μετά πήγαμε στην Άφακτο, κοιμηθήκαμε εκεί και μετά την άλλη μέρα πήγαμε στην Αμαλιάδα.
0: Ναι, όντως είναι οδύσσια, όπως το πες.
1: Είναι μεγάλο ταξίδι και είναι και η επιστροφή δύσκολη. Καταλάβατε, γιατί εντάξει, πας, αλλά πρέπει παίζεις και πρέπει να γυρίσεις και είσαι και κουρασμένος. Εντάξει, αλλά σίγουρα, okay, κερδίσαμε. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι, εγώ θεωρώ ότι στο πρώτο δεκάλεπτο ο Κόρυβος μπήκε πολύ πιο έτοιμος από εμάς. Έπαιζε και στο γήπεδο του, είχε διάθεση να υποστηρίξει την έδρα του. Ήταν εύστοχος, εμείς πελαγοδρομούσαμε λίγο. Σε εκείνο το σημείο του παιχνιδιού, νομίζω στο πρώτο ημίχρονο, μας κράτησε λίγο ο Αμερικάνος μας, ο οποίος έκανε μια καταπληκτική εμφάνιση, ο κοντός
0: Αμερικάνος.
1: Ναι, είναι και τα νούμερα του. Είχε 9 στα 13 δίποντα, 4 στα 5 τρίποντα. Εντάξει, δηλαδή ο άνθρωπος ήταν κανονικός ηγέτης εκείνη τη στιγμή και φρόντισε να κρατηθούμε κοντά στο σκορ. Από τη στιγμή που πήραμε την καλύτερη απόδοση του Κορύβου και καταφέραμε να κρατηθούμε κοντά, κυρίως με τον Αμερικάνο, μετά στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω παίξαμε πολύ πιο δυνατά στην άμυνα, πατέσαμε καλύτερα, βρέθηκαν και άλλοι παίκτες που βοήθησαν και καταφέραμε να κάνουμε αυτή τη μεγάλη νίκη, που για την ομάδα είναι σημειολογική νίκη. Mm-hmm. Πιστεύω.
0: Mm-hmm. Είπες ότι είναι σημειολογική και από εκεί θέλω να κρατηθώ, γιατί ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Μπορεί να είναι πάρα πολύ νωρίς μέσα στη χρονιά, πρώτα επίσημα παιχνίδια, και κατά κάποιο τρόπο τα παιχνίδια του κυπέλου για πολλές ομάδες, ακόμα και της Elite League, θεωρούνται και επίσημα φιλικά κατά κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Οπότε βασικά η ερώτηση είναι, ακόμα και με αυτές τις συνθήκες, το διπλό αυτό στην Αμαλιάδα με τις συνθήκες που επιτεύχθηκε και τις ανέφερες, ήταν κάτι που σας έδειξε ότι είστε ομάδα για να ανταγωνιστεί στη φετινή Elite League?
1: Εντάξει, κάθε καινούργια ομάδα χρειάζεται νίκες, γιατί έτσι γεμίζει αυτοπεποίθηση, έτσι, κακά τα ψέματα.
0: Coach.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σ' ακούμε.
1: Σας έλεγα ότι κάθε καινούργια ομάδα, που κάθε χρονιά είναι μια καινούργια ομάδα, γιατί έτσι όπως έχει γίνει αλλάζουν πολλοί παίκτες, προπονητές, διοικητικά σχήματα. Ένας καινούργιος οργανισμός λοιπόν χρειάζεται νίκες στην αρχή για να χτίσει λίγο το μύθο του και την αυτοπεποίθησή του. Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγο επιβεβαίωση και ειδικά τα νέα παιδιά, ξέρω εγώ, και εμείς έχουμε αρκετούς νέους. Νομίζω ότι αυτό τους γεμίζει λίγο αισιοδοξία τη συνέχεια. Επίσης όσον αφορά τα φιλικά και αυτά, εδώ εμείς, επειδή η Κομωτινή έχει αυτό το πρόβλημα ότι είναι στην Κομωτινή, αλλά έχει και πολλά καλά. Το γεγονός ότι είμαστε εδώ έχει πολλά καλά, βοηθάει τους παίκτες, τους προπονητές να συγκεντρωθούν στη δουλειά που είναι να γίνει. Αλλά από την άλλη μεριά είναι λίγο δύσκολο να παίξεις φιλικά παιχνίδια, τουλάχιστον φιλικά παιχνίδια που να σε κοντράρουν πραγματικά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο ΓΑΣ έχει ξεφύγει από το επίπεδο των άλλων ομάδων που βρίσκονται εδώ. Και με αυτή την έννοια, ναι, τα μάτια του Κυπέλλου είναι και για μας ο οδηγός. Δεν ξέρω αν σας καλύπτω με αυτό που λέω, αλλά...
0: Μας καλύπτεις πάρα πολύ καλά. Ναι. Αναφέρθηκε στην απόδοση του Πέιν, ο οποίος έφτασε τους 32 πόντους. Μπορείς να πεις κατά κάποιο τρόπο, αν και προπονητές δεν σας αρέσει πολύ να μιλάτε ξεχωριστά για παίκτες, αλλά είναι ένας παίκτης που μπορεί φέτος να... είναι ανάμεσα σε αυτούς που θα ξεχωρίσουν στην Elite League και να οδηγήσει και τον ΓΑΣ σε μονοπάτια που δεν είχε βαδίσει εδώ και πολλά χρόνια.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θα ήθελα να φορτίσω το παιδί αυτό με έξτρα στρες. Ήταν πραγματικά δυνατός στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να παίζει μια ομάδα. Καταλάβατε. Δηλαδή, ο Πέιν ήταν σε καλή μέρα, του δώσαμε περισσότερες μπάλες, τις πήρε, μπράβο του. Προχωράμε στην υπόλοιπη ζωή μας. Καταλάβατε. Δηλαδή, μια άλλη μέρα κάποιος άλλος θα κάνει μπροστά. Δεν είναι θέμα ενός ανθρώπου. Το μπάσκετ δεν είναι θέμα ενός ανθρώπου. Θεωρώ ότι είναι πάντα η ομάδα, αυτό που λέγεται goose mentality, δηλαδή πρέπει να δεις τη συγκεκριμένη μέρα ποιος είναι πιο δυνατός, ποιος είναι το δυνατό πουλί, ας πούμε, που σκίζει πρώτο τον άνεμο και οι άλλοι ακολουθούμε. Μερικές φορές όμως ο πρώτος, επειδή τρώει όλο την κόντρα του αέρα, όλο το στρες και αυτά, μερικές φορές πρέπει να κάνει λίγο πίσω, να πάει λίγο πίσω, να ξεκουραστεί και κάποιος άλλος να βγει μπροστά, ώστε να καλύψει τα δύσκολα μέτρα και να γίνει μια μορφή σκυταλοδρομίας, ας πούμε, στη διάρκεια του προαλήματος. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι το σωστό και ο σωστός τρόπος να σκέφτεσαι τον ομαδικό αθλητισμό, γιατί αν το σκεφτείς αλλιώς, δηλαδή αν στηριχτείς μόνο σε ηγέτες και τέτοια, όλοι θέλουμε ηγεσία, έτσι, δεν το συζητάμε, αλλά εγώ πιστεύω πολύ στην ηγεσία της μέρας. Δηλαδή είμαι σε καλή μέρα, δώστε μου την μπάλα. Δεν είμαι σε καλή μέρα, okay, ας βγει κάποιος άλλος να κάνει τη δουλειά. Τελικά πρέπει να γίνει δουλειά, με κάποιο τρόπο.
2: Coach, να πάμε λίγο και στο παιχνίδι το οποίο έχετε μπροστά σας, αντιμετωπίζετε την Χαλκίδα, μια ομάδα που θα δείτε και στο πρωτάθλημα. Τι είναι αυτό που έχετε δει μέχρι στιγμής, τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξει η Κομωτινή ώστε να καταφέρει να πετύχει κάτι τόσο σημαντικό και να φτάσει στο Final Four?
0: Που να προσθέσω αυτό πριν απαντήσει ο coach, ότι αν τα καταφέρει θα υπάρχει ένα μικρό αρνητικό του γεγονότος ότι είναι και κλεισμένο των θυρών για να χαρεί και η πόλη μια πιθανή επιτυχία πρόκρισης.
1: Δυστυχώς είναι και κλεισμένο των θυρών.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό έχει έχει ένα καλό και ένα κακό. Το κακό είναι το προφανές ότι δεν μπορεί η πόλη να την να μας δει. Το καλό είναι ότι σβήνει μια τιμωρία που είχαμε. Αυτό σημαίνει ότι ήταν και αυτό ένας στόχος, δηλαδή ένας από τους λόγους που θέλαμε να κερδίσουμε τον κορίγο και για να προχωρήσουμε στο κήπο, αλλά και για να φέρουμε τη σειρά στο γήπεδό μας, ώστε να σβήσει αυτή η τιμωρία. Νομίζω τα καταφέραμε. Τώρα από εκεί πέρα αυτό σημαίνει ότι μετά το παιχνίδι της Κυριακής, στο επόμενο παιχνίδι που θα παίξουμε στο γήπεδό μας, την πρώτη αγωνιστική με τον Πρωτέα Βούλες, θα είναι με κόσμο. Αυτό είναι σημαντικό για την ομάδα. Έτσι. Τώρα, το να προκριθούμε στο Final Four, αυτό είναι μια τρομερή επιτυχία για την ομάδα. Μην ξεχνάτε που έπαιζε πριν από ένα χρόνο. Αν τα καταφέρουμε να κερδίσουμε, θα είναι μια τρομερή επιτυχία. Αν δεν τα καταφέρουμε, εντάξει, η ζωή συνεχίζεται. Έχουμε χρόνο να προετοιμαστούμε.
0: Η ανταπόκριση της πόλης, μιας και το είπαμε, ποια είναι σε αυτό το χρόνο που έχεις μείνει στον ΓΑΣ coach?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι εδώ έχει γίνει μια καταπληκτική δουλειά από το κύριο Περί, κυρίως τον κύριο Μωραΐτη, οι οποίοι είναι άνθρωποι που τρέχουν κυρίως στην ομάδα και έχουν καταφέρει να την πλαισιώσουν με πολλούς χορηγούς και ανθρώπους από την πόλη, με αποτέλεσμα να αισθάνεσαι ότι είναι, η πόλη είναι πολύ κοντά στην ομάδα. Και αυτό είναι πάντα πολύ θετικό. Και φυσικά τους υπόλοιπους ανθρώπους διοίκησης. Απλώς τώρα εδώ η αναφορά των ονομάτων καταλαβαίνετε. Δηλαδή, εγώ κυρίως με αυτούς τους δύο συνεργάζομαι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ κοντά στην ομάδα και καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Φέρνουν ανθρώπους, ξέρω εγώ, προσπαθούν για το καλύτερο. Μην ξεχνάτε ότι η ομάδα προχωράει με θα έλεγα, όχι μικρά βηματάκια. Γιατί τώρα, ας πούμε, το να είσαι από ένα ερασιτεχνικό επίπεδο, το να περάσεις σε ένα πιο επαγγελματικό μοτίβο, εντάξει, θέλει μια οργάνωση που ίσως δεν την είχες πριν και τώρα πρέπει να οργανωθείς διαφορετικά. Και αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι η ομάδα το καταφέρνει και είμαι πολύ ευχαριστημένος με αυτό.
2: Coach, να πάμε λίγο και στο πρωτάθλημα. Τα ρόστερ έχουν διαμορφωθεί. Έχετε και μια μικρή εικόνα πλέον, καθότι οι περισσότερες ομάδες όλες έχουν παίξει στο κύπελο. Πώς βλέπεις λοιπόν εν ώψη της επιστροφής της Κομωτινής στην Elite League, στην Α2 τότε, πώς βλέπεις αυτό το πρωτάθλημα?
1: Περιμένω να έχει πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν ομάδες που έχουν ισχυροποιηθεί, όλες οι ομάδες είναι ισχυρές. Και ακόμα και αν ας πούμε υπάρχουν ομάδες όπως ο Πανιόνιος που θεωρητικά είναι το ακλόνητο φαβόρι, έχει μεγάλη σημασία για τις ομάδες να παραμείνουν υγιείς σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Μερικές φορές ξεκινάς με έναν τρόπο, εάν η ομάδα σου είναι υγιής, μπορεί να συνεχίσεις με τον ίδιο ρυθμό. Μερικές φορές ένας τραυματισμός ή κάποια αναποδιά μπορεί να σου αλλάξει πολλά στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Έχει πολλά νέα παιδιά που έχουν πολύ όρεξη, ειδικά η δικιά μου ομάδα. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος με τη διάθεση που δείχνουν όλοι οι παίκτες στην προπόνηση. Πολύ ευχαριστημένος. Δηλαδή είναι φανερό ότι οι άνθρωποι κυνηγάνε τα όνειρά τους. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Δεν μιλάω για το αποτέλεσμα. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Coach, σε ακούμε όλη αυτή την ώρα και σε ακούμε, η αλήθεια είναι, με διάθεση μιλώντας για την ομάδα. Άρα να υποθέσουμε ότι αισθάνεσαι ότι πέρυσι έκανες μια καλή επιλογή πηγαίνοντας σε μια ομάδα τότε της National League 1 με διάθεση να διακριθεί και να γράψει ιστορία όπως έκανε ήδη, καταφέρνοντας κάτι διαφορετικό στα τόσα χρόνια που είσαι στους πάγκους.
1: Διαφορετικό. Το έχω κάνει και άλλες φορές νομίζω. Αλλά αυτό που έχει για μένα σημασία είναι ότι κάθε φορά από τη στιγμή που θα πάρεις μια απόφαση πρέπει να υποστηρίξεις την απόφασή σου. Δεν είναι εύκολο να φύγει ένας προπονητής από την Αθήνα και να έρθει στην Κομωτινή ενώ αφήνει την οικογένειά του πίσω.
0: Γι' αυτό είπα το διαφορετικό.
1: Ναι. Δεν είναι εύκολο, αλλά η αλήθεια είναι ότι και η προσέγγιση της διοίκησης και ιδιαίτερα του κυρίου Περί ήταν κατάλληλη. Με άρχισε να δουλέψω εδώ όπως νόμιζα εγώ, που δεν ήταν ένα απλό πράγμα, γιατί η ομάδα είχε μάθει να δουλεύει σε ένα διαφορετικό ρυθμό. Εγώ ήρθα, πέτυσα λίγο το δικό μου ρυθμό, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν ήταν πάντα εύκολο, γιατί οι παίκτες, πολλοί από τους παίκτες που είχαμε μέχρι τώρα δεν ήταν αμυγός επαγγελματίες. Καταλάβατε. Mm-hmm. Όμως τα καταφέραμε, πήραμε το πρωτάθλημα και νομίζω ότι καταφέραμε να πλαισιώσουμε την ομάδα το καλοκαίρι και με αθλητές που έχουν κίνητρο. Δηλαδή πήραμε ανθρώπους που είναι ζωντανοί. Έτσι πιστεύω. Εντάξει, μερικές φορές όταν είσαι, ξέρετε, η διάθεση, η φλόγα, η καρδιά πάντα μετράει. Καμιά φορά σου λείπει λίγο η εμπειρία, αλλά πιστεύω ότι στο τέλος όλα καλά θα πάνε.
2: Έπειτα από ένα χρόνο στην Κομωτινή, coach, πώς βρίσκεις τη ζωή εκεί?
1: Κοιτάξτε, εγώ τώρα πια έχω προσαρμοστεί. Αν και πιστεύω ότι όταν είσαι, όταν είσαι προπονητής, είτε είσαι στην Κομωτινή, είτε είσαι στην Αθήνα, πάνω κάτω η ζωή είναι ίδια. Θα πας στην προπόνηση, πρέπει να κάνεις scouting, πρέπει να δεις βίντεο, πρέπει να δεις... Έχει πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθείς την Euroleague, οπότε Για μένα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, διασκεδάζω βλέποντας αυτό, αλλά την άλλη μεριά είναι και μια δουλειά. Παίρνεις ιδέες, βλέπεις που πάει το μπάσκετ, γιατί κακά τα ψέματα, υπάρχει μια παροιμία στο μπάσκετ που λέει ότι δεν μπορείς να κερδίσεις σήμερα με αυτά που σκέφτηκες χτες. Mm-hmm. Πρέπει να σκεφτείς καινούρια πράγματα.
2: Φαντάζομαι όμως η καθημερινότητα είναι πολύ πιο διαφορετική από όταν βρίσκεσαι στην Αθήνα. Θες πολύ λιγότερη ώρα, ας πούμε, για να πας.
1: Είναι πολύ πιο εύκολη. Η καθημερινότητα στην Κομωτινή είναι πολύ πιο εύκολη. Δηλαδή, μερικές φορές, εάν μείνεις εδώ ένα χρόνο και γυρίσεις στην Αθήνα, εάν χρειαστεί να πας δύο φορές στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, ξέρω εγώ, σε πιάσω το κεφάλι σου. Εντάξει, δηλαδή. Έτσι. Και μετά καταλαβαίνεις σε ποια τρέλα εντός εισαγωγικών ζούμε όλοι οι άνθρωποι στην Αθήνα. Και μακάρι να μπορούσε να βρεθούν κίνητρα για όλους τους ανθρώπους, ειδικά για τους νέους ανθρώπους, να μπορέσει αυτή η περίφημη αποκέντρωση που κουβεντιάζουμε τώρα, δεν ξέρω πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο να γίνει, αλλά μακάρι να υπήρχε δυνατότητα να πάνε νέοι άνθρωποι, να παραγωγικοί νέοι παραγωγικοί άνθρωποι να φύγουν εκτός Αθηνών και να καταφέρουν να δημιουργήσουν οικογένειες και δουλειές και να πάρει λίγο ζωή αυτός ο τόπος. Δεν φτάνει, δηλαδή η Αθήνα, το επίπεδο ζωής είναι πολύ διαφορετικό, καταλάβατε.
2: Mm-hmm.
1: Δεν είναι...
0: Η ποιότητα ζωής.
1: Ναι, η ποιότητα ζωής, δηλαδή οι μετακινήσεις, το γεγονός ότι... Εγώ, ας πούμε, όπου πηγαίνω εδώ στην πόλη, δεν χρησιμοποιώ το αυτοκίνητό μου. Όπου πάω με τα πόδια. Πάω με τα πόδια για φαγητό, πάω με τα πόδια στο γήπεδο, πάω με τα πόδια να πιω ένα καφέ ή να συναντήσω κάποιους ανθρώπους. Οπότε, κάνεις και τα βήματα που πρέπει, μπας και καταφέρεις να μην εισηγείς.
2: Coach, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που για ακόμη φορά ήσουν πολύ εδώ στη συντροφιά μας. Έχουμε όλη τη σεζόν μπροστά μας για να τα πούμε και να μιλήσουμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία.
2: Προσπάθεια.
1: Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να αναδειχθεί και η δουλειά που κάνουμε εδώ μέσα από την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας, Coach.
2: Να είστε
1: καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Νομίζω ήταν απολαυστικός coach Κομωτινής.
1: Γενικά είχαμε δύο πολύ γεμάτες συνεντεύξεις σήμερα. Και με τον coach Λιώγα και με τον Αναστάση Σπυρόπλο.
0: Σκέφτομαι τα παιδιά έξω. Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή.
1: Με πρωταθλήματα πλέον.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Καιρός ήταν. Μας λείψανε.
1: Ναι, όντως μας λείψανε.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο ημέρα σε ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο και μην ξεχνάτε
1: να βλέπετε μπάσκετ.
0: Γεια σας!

Έχασα στην αγάπη.

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio.